Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: σας πω. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 3 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

δυνατά και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy. 94,2. Energy.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 94,2.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχεις.

0: Energy 94,2.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: απολαυτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Energy 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942. Στις 13 Ιουνίου του 1995, σαν σήμερα, το άλμπουμ της Αλάνης Μοριζέτ, Jack Little Pill, πήγε στην πρώτη θέση των Αμερικάνικων charts, αφού πούλησε 30 εκατομμύρια κόπιες παγκοσμίως. Μεγάλη επιτυχία. Επιτυχημένη είναι και η Arctic Monkeys. Το 2003 όμως, σαν σήμερα, όταν έδωσαν την πρώτη συναυλία τους στην Αγγλία, έβγαλαν μόνο 27 δολάρια. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία ήταν όντως για την ανθρωπότητα η 13 Ιουνίου του 1983, σαν σήμερα, όταν το διαστημόπλοιο Pioneer 10 έγινε το πρώτο όχημα που εγκατέλειψε το ηλιακό μας σύστημα.
2: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: Οι καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
1: Energy 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 6 και 30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.

0: Non-stop music. Non-stop music.
1: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
1: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
2: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
1: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: Energy 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
6: Ψ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
8: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
8: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
8: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
8: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
8: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
9: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια.
10: Περισσότερη ενέργεια σε λίγο.
9: Energy. Energy. 94,2.
11: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778. Και στο www.mikriathlites.gr. Για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
2: Οι καλύτεροι DJs
6: στο καλύτερο σταθμό της πόλης. στα πόδια σου. Δεν θέλω χώρια σου να μη σε χάσω.
7: Energy 94,2. 94,2.
8: Οι DJs του Energy 94,2
7: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
8: Δυναμώστε!
7: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ.
9: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop mix. Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα Spy.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58-314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
6: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
7: Κάθε ώρα
6: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
7: Energy.
6: 94,2.
8: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: ξεκινάει. Energy.
1: Non-stop music. Non-stop music. Non-stop mix by Michalis Ραυτόπουλος. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες.

Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop mix Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα

0: Europa 2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Πάρτι στο μπαλκόνι. Ναι, τώρα είναι η εποχή και φτιάχνουμε για τους καλεσμένους και ένα τέλειο γκακαμόλε. Πλούσιο σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και καλά λιπαρά με ξυλοκομμένο κρεμμύδι, ντομάτα, αβοκάντο και πιπεριές. Με τα λαχανικά που μας δίνει ο Ιούνιος δηλαδή. Καλή διασκέδαση.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 11 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
5: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
7: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
8: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
7: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
8: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
7: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
8: Τέντες παραδείσεις.
7: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
9: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
10: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall. Το μπραντ σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το μπραντ σου στάση, όχι προσπέραση.
11: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
12: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strong. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong και όνειρα γλυκά.
0: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση.

0: Οι καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
1: Energy 94,2. 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Δυναμώστε!
1: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!
3: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μι, μι, μιξ. Παίζει μόνο επιτυχία.

0: Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
4: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
5: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52869.
6: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.

Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: πάρτι ξεκινάει.
1: Energy Non-Stop Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μι, μι, μιξ. Παίζει μόνο επιτυχίες.

Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop mix. Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα

0: Energy 94,2.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
0: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy 94,2 FM.
6: Επίσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
16: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις. σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
15: Προσλαμβάνεστε.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Real FM. Η ώρα είναι 10.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Το περιστατικό συνέβη ενώ η Τεχεράνη, το Πακιστάν που έχει ρόλο μεσολαβητή, και η Ουάσιγκτον εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μόλις τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεών μας ολοκληρωθούν, η συμφωνία αυτή θα υπογραφεί και θα ανακοινωθεί, δήλωσε ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραχτζή στην κρατική τηλεόραση. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μέσα στις επόμενες ημέρες, είμαι αισιόδοξος, πρόσθεσε. Ο Αραχτζή δήλωσε ότι το σχέδιο της συμφωνίας προβλέπει την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών και μια νέα μορφή διαχείρισης του στενού του Ορμούζ. Ωστόσο, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ψάχνει προσχήματα για να εκτροχεί μια πιθανή συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότηση στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Ανολιώσια. Τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο

0: Με τη Βοσνία. Στις 10 το βράδυ παίζουν το Κατάρ με την Ελβετία και στη 1 τα ξημερώματα η Βραζιλία με το Μαρόκο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχερός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εδώ είμαστε, θα είμαστε στις 12, η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρουγκάκος στο άλλο.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων, ξεκινήσαμε με ωραία τραγουδάκια.
0: Ναι, ναι, μην χορεύεις, τώρα αλλάξαμε σιγά σιγά. Λοιπόν, στο, μαζί μας τον ήχο είναι η Κατερίνα Βουτσά, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200, εκεί θα ακούσετε 211-200-8200 την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr, τα δελτία Χρύσα Κλητσιώτη.
1: Η Χρύσα μας.
0: Και τα κλειδιά η Δήμητρα Πανανού.
1: Η Δήμητρα μας έχει εδώ στα όπα όπα. Μας έχει βάλει και μια δεκαριά καλεσμένους σε 2 ώρες. Θα τα βγάλουμε πέρα όλα.
0: Θέλω να είσαι ήσυχος, μετρημένος, πειθαρχημένος.
1: Είμαι, είμαι.
0: Η λέξη πειθαρχία είναι άγνωστη σε σένα. Πειθαρχία.
1: Είμαι, θέλω να απαντήσω πρώτα απ' όλα στην. Στην αήθεια επίθεση που μου έκανε ο Νιφλής χθες. Γιατί λέει, πόσο ύψος έχει ο Ρογκάκος, 1,10 είναι, λέει ο Παπαδημητρίου. Γιατί λέει, σηκώνει τόσο καμπό ψηλά, λέει, κουνιούνται τα ποδαράκια το από κάτω. Όχι κύριε Νιφλή, 1,75, άρα το σηκώνουμε για να βλέπουμε καλύτερα.
0: Πού?
1: Είμαστε κοντοί, να βλέπουμε έτσι

0: Πιο καλά. Λοιπόν, έχουμε τζατζαρίσματα, ε. Τζατζαρίσματα. Ερντογάν με το Ισραήλ.
1: Καλά, καλά. Δεν είναι και τίποτα καινούριο.
0: Αντισημίτη τον είπε ο Νετανιάχου μετά.
1: Ναι, γιατί έχει πει. Τον παρομοίασε με τον Χίτλερ.
0: Ναι.
1: Ο Ερντογάν. Αλλά το θέμα είναι ότι για μία ακόμη φορά, ενώ ξεκινήσαμε με βομβαρδισμούς, καταλήξαμε πάλι ότι είμαστε ένα βήμα πριν από την υπογραφή.
0: Είμαστε. Το είπαμε. Στο παγό μέχρι Ιουνίου.
1: Προσοχή, προσοχή. Δεν είναι συμφωνία. Δεν είναι συμφωνία.
0: Συμφωνία είναι εκεχηρία, ρε παιδάκι. Το έχουμε πει.
1: Είναι 60 μέρες εκεχηρία, ναι, περισσότερο για να συζητήσουν.
0: Θα έρθει και η συμφωνία.
1: Θα έρθει όταν θα έρθουν οι μέλισσες.
0: Μετά τα μπάνια του Αυγούστου. Θα έρθουν, κοντά είναι.
1: Ναι, δύο μήνες. Αυτό συζητάνε τόσο καιρό. Όχι,
0: ναι, το έχουμε πει και εμείς αυτό. Ναι. Εδώ και δύο εβδομάδες το λέμε, παιδιά. Συμφωνία για την εκεχηρία. Όχι συμφωνία.
1: Συμφωνία, ναι. Δηλαδή μια παράταση μικρή, 60 ημερών. Αυτό είναι, δεν είναι τίποτα παραπάνω.
0: Εγώ νομίζω ότι δίνει παράταση. Ναι. Για το ουράνιο είναι το μεγάλο θέμα του, όπως καταλαβαίνουμε έτσι.
1: Ναι, ναι. Και όσα έχει τα πυρηνικά. Και τι γίνεται, όπως το λες πολύ σωστά, που αυτό. Δεν θέλω να το αναγνωρίσω, αλλά το λες πολύ σωστά.
0: Μα αναγνώρισε κάτι.
1: Δεν θέλω.
0: Αναγνώρισε.
1: Δεν μου είναι κόπο, κάνει κόπο, μου πονέει το στομάχι.
0: Καιρός, βροχές και καταιγίδες συνεχίζονται και σήμερα.
1: Συνεχίζονται. Είχε αρκετά προβλήματα στη Βόρεια Εύβοια, στη Μαγνησία, στην Αλόνισο, στη Χαλκιδική.
0: Δεν είχαν στο Βόλο ρεύμα.
1: Ναι, ναι, είχε προβλήματα.
0: Τώρα και λένε, σήμερα θα συνεχιστεί ο καιρός.
1: Συνεχίζεται και λένε ότι θα βρέξει και στην Αττική κάποια στιγμή.
0: Χθες κάτι ψυχάλες.
1: Το πήγαινε γύρω-γύρω, αλλά δεν. Όλο γύρω-γύρω πήγε.
0: Μην το είστε εσείς όμως, τη βόλτα σας, στο μπάνιο σας, στον καφέ σας, κανονικά και με τον νόμο. Δεν έχουμε τέτοια. Κανονικά.
1: Άμα είναι να βγω εγώ, ας βγω δηλαδή που λένε.
0: Ας βγω και ας βρέχει.
1: Ας βγω και ρίχνει κατακλυσμό. Δεν πειράζει.
0: Μάλλον αλλιώς πρέπει να το πούμε. Όταν βγαίνω, βρέχει. Βρέχει όταν βγαίνω. Πάει στη Ρόδο Μητσοτάκη σήμερα, λέει.
1: Ναι, και έχει αλλάξει, όπως θυμάσαι, έλεγε στον Νίκο Χατζηνικολάου, άλλαξε λίγο την ώρα που είναι να μιλήσει. Γιατί 6 ώρα παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Ναι, λέει, δεν χάνεται, δεν χάνεται αυτό.
1: Ναι, εντάξει, σου λέει να έρθει και κανένας άνθρωπος, αν παρακολουθεί.
0: Ακού τώρα, είμαστε και εμείς λίγα υπερβολικοί. Τρέχει, λέει, Μητσοτάκη με περιοδίες, την ατζέντα του 30, με ζώχνει αυτοδυναμία. Εδώ και ένα χρόνο ο Μητσοτάκης πηγαίνει από πόλη σε πόλη, που τη θυμάμαι. Δηλαδή, μην είμαστε κι εμείς τώρα.
1: Καλά, δεν.
0: Λέω για τον Οκτώβρη.
1: Δεν το κάνει τρέχει... μόνο εκείνος.
0: Ναι, καλώς. Ρε παιδί μου, και δεν είναι τώρα. Όχι, δηλαδή, εδώ και ένα χρόνο σαρώνει τη χώρα.
1: Εάν εντείνει το σάρωμα της χώρας, ναι. Νίκο, σημαίνει κάτι. Αν δεν το εντείνει.
0: Όχι, μόρα,
1: και είναι
0: αυτή,
1: με αυτή
0: δουλειές,
1: τη συχνότητα που έχουν δουλειές, αν το είσαι.
0: Έχουν δουλειές. Δεν έχουν την πολιτική να προχωρήσουν τα θέματα. Τα ψηφαλάκια, ε. Τα ψηφαλάκια.
1: Μου λες για το Μάσκ που με ενδιαφέρει, μου λες γύρω-γύρω.
0: Ο Μάσκ δεν έχει ανάγκη, τα δω εσύ κι εγώ. Ας το Μάσκ. Ο Μάσκ ένα τρισεκατομμύριο.
1: Πολύ με στεναχώρησε.
0: Είναι πλούσιος λίγο. Δηλαδή μπορεί να φάει μια πεκάνια, άμα βγει.
1: Ναι.
0: Θα τη φάει, θα τη φάει την πεκάνια. Δεν είναι εντάξει το ένα τρισεκατομμύριο.
1: Έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Εισήγαγε για τις μετοχές του έτσι από τη SpaceX στο Wall Street.
0: Ναι.
1: Και έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.
0: Εντάξει, να σου πω, δεν φέρνουν την ευτυχία τα λεφτά, Ρίτσα.
1: Αλήθεια, Νίκο.
0: Έτσι λέμε εμείς, οι φτωχοί.
1: Εγώ δεν τα λέω αυτές.
0: Δηλαδή,
1: αυτές οι παροιμίες εγώ δεν τις λέω, Νίκο.
0: Δεν φέρνει την ευτυχία. Γιατί και αυτός θα έχει τα προβλήματά του.
1: Όταν λες προβλήματα, τι εννοείς?
0: Όχι, τι θα φάει. Ναι, το έχει λύσει αυτό.
1: Ναι, αλλά πώς θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του. Και αυτό είναι ένας προβληματισμός. Η επέκταση των επιχειρήσεων. Στο διάστημα τις έχει φτάσει τις επιχειρήσεις. Νίκο, δεν έχει αλλού να πάει.
0: Ξέρεις αυτά τώρα που λέω εδώ, σου λέει ο κόσμος, έχω φάει τώρα βρυσίδι.
1: Τώρα τι προβλήματα έχει αυτός? Έχει προβλήματα όπως κάθε άνθρωπος.
0: Καλά, μωρέ, έχει. Ένα τρισεκατομμύριο. Τι να τα κάνεις μετά τα πρώτα 50-100 εκατομμύρια.
1: Ναι, Νίκο.
0: Τι να τα κάνεις τώρα. Ένα τρισεκατομμύριο, ξέρετε τι σημαίνει, να το πω εγώ απλά.
1: Ναι, Νίκο.
0: Σημαίνει τέσσερις Ελλάδες. Το ΑΕΠ, τέσσερις Ελλάδες.
1: Δεν θα είχα τι να τα κάνω, εγώ λες. Εγώ.
0: Τι να τα κάνω, πόσο.
1: Εγώ.
0: Να σου πάρουμε ένα μονόπετρο, να σου πάρουμε δύο μονόπετρα, να σου πάρουμε ένα γιότ. Να σου πάρουμε δύο βίλες.
1: Υπάρχει,
0: τι ξέρεις, θα έκανες,
1: όταν αποκτάς χρήματα δίνεις κιόλας.
0: Αυτό, δίνει.
1: Δίνεις
0: εσύ. Μιλάμε για το Μάσκ τώρα, άσε τι θα κάνεις εσύ.
1: Μου είπες τι θα τα έκανα.
0: Ναι.
1: Μα έχω εγώ να τα κάνω.
0: Βρε και εσύ και εγώ έχω να τα κάνω, αλλά αυτός τι θα κάνει.
1: Δεν ξέρω, επεκτείνει τις επιχειρήσεις του.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος τέλος πάντων.
1: Άλλο γαλαξία, δεν είπαμε να μην είναι, λέμε απλά το θαυμάζουμε.
0: Ξέρεις, λέμε να είναι καλά ο άνθρωπος, να χαίρεται τα λεφτουδάκια του, λέμε γενικά. Τώρα εδώ λέμε να χαίρεται τα τρισεκατομμυριάκια του. Παιδιά, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Το ΑΕΠ της Ελλάδας είναι 250 δις. Αυτός έχει ένα τρεις, τέσσερις Ελλάδες. Τι είναι τέσσερις Ελλάδες? Είναι τα Βαλκάνια, ναι, συν την Ιταλία, έχω την αίσθηση. Και η Ιταλία όχι. Όχι, είναι μεγάλη.
1: Ιταλία,
0: Ισπανία.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Έχει, έχει.
1: Ένα Lear Jet, φαντάζεσαι μέσα.
0: Αυτό να τον παντρευτείς, μάλιστα. Να μην φέρω καμία αντίρρηση.
1: Μα εμένα θα βρει αυτό να παντρευτεί, Νίκο μου. Εμένα θα
0: λέω θέλει. Τύπου μας.
1: Μα δεν θα χρειαστεί να μου ζητήσει. Να μου
0: και πάτε και βρίσκεται κάτι σαν εμένα εδώ και... Τι να σου πω.
1: Εμένα θα βρει χριστιανός.
0: Θα παίρνουμε λίγο ηλιόσπορο, καθόμαστε στο παγκάκι, τρώμε. Λέμε τώρα, αν έρθεις με μένα. Ναι. Πάμε να φάμε δύο σουβλάκια. Ναι. Να κάτσουμε.
1: Δεν είσαι ο Γιονάκης με την
0: πας με το mask, ναι. Παίρνει το αεροπλάνο, πάει πού? Στο Παρίσι, τρώτε το βραδινό σας, γυρίζετε από το Παρίσι και κοιμάστε.
1: Όταν μου βγάζεις το πρόγραμμα αυτό, Νίκο, μου αρέσει. Δηλαδή θα πάω να κάτσω έξω από το σπίτι του. Θα πάω να κάτσω.
0: Λέτε τα λεφτά εκεί.
1: Ρετουσαρισμένη όμως, έτσι θα κάτσω έτσι. Ναι, ρετουσαρισμένη, φτιαγμένη. Έτσι, 45 μάστορα.
0: Απλά θέλω να σου πω, παιδί μου, τα λεφτά τώρα, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και με μένα μπορεί να είσαι ερωτευμένη.
1: Ναι.
0: Και με το μας.
1: Που λέει ο λόγος. Πολύ λόγοι.
0: Πάμε, ναι. Πάμε λοιπόν να φάμε κι εμείς σε μια ταβέρνα. Πάρουμε δύο κιλά παϊδάκια να κάτσουμε να φάμε.
1: Μα δεν μπορεί, κατάλαβες, γι' αυτό δεν μπορώ να σε ερωτευτώ.
0: Εκεί όμως όταν ξυπνάς το απόγευμα, ναι, και λες, βρε Έλλον μου, τι, ναι, έχω επιθυμήσει να φάω ένα εκλέρ. Σου λέει, εντάξει, τσάκι μου, πάμε στο αεροδρόμιο, παίρνουμε το αεροπλανάκι, πάμε στη Γαλλία, τρώμε το εκλέρ, γυρνάμε. Εκεί είναι οι διαφορές τώρα. Είπε καλές. Και αν μας πιάσει και η νύχτα, στο Ρίτζ να σε πάω εγώ να μείνουμε.
1: Κατευθείαν.
0: Στη Βασιλική σου ήταν.
1: Στη Βασιλική.
0: Είναι όλα έτοιμα.
1: Βασιλική.
0: Αυτή είναι η διαφορά.
1: Ναι, είναι μεγάλη.
0: Του ενός τρισεκατομμυρίου.
1: Είναι τεράστια η διαφορά, Νίκο. Είναι τεράστια. Από τα παϊδάκια είναι
0: κατά
1: τεράστια.
0: Κατά τα άλλα όμως, καλή καρδιά θέλω να έχετε.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Καλή καρδιά. Να είστε καλοί άνθρωποι.
1: Και άδεια τσέπη. Εντάξει, μάνα μου.
0: Συνεχίζονται και σήμερα οι πανελλαδικές, τα παιδιά του ΕΠΑΛ. Συνεχίζουν και δίνουν τα μαθήματά τους και καλή επιτυχία.
1: Βεβαίως. Ναι, είναι τα ειδικά μαθήματα τώρα. Mm-hmm. Έχουν τελειώσει. Mm-hmm. Ο κορμός δηλαδή τελείωσε. Είναι τα ειδικά μαθήματα.
0: Και καλά αποτελέσματα. Είχαμε και έναν ωραίο γάμο. Υπέρλαμπρο στο Λαγονίσι. Και ο Αποστολόπουλος με την Εμβίνα Τζακίρη. Και ο Αποστολόπουλος τη ζωή οικογένεια, του ομίλου, του ιατρικού.
1: Ναι.
0: Πήρε την αγαπημένη του, εξαιρετική. 700 καλεσμένοι, μαθαίνω, επιχειρηματίες.
1: Νίκο, δεν μου λες, δεν υπάρχει γεγονός κοινωνικό, γάμος, πάρτι, γενέθλια.
0: Καλοί άνθρωποι. Θέλω να βλέπω την καλοσύνη στον άνθρωπο, γι' αυτό λέω.
1: Εντάξει.
0: Βρέθηκε, λέει, είδαν έναν καρχαρία στην Ανάβησο.
1: Τρίμετρο.
0: Δεν είναι, λέει, επικίνδυνος ο καρχαρίας. Καθίστε, ρε παιδιά. Πάω εγώ στην Ανάβησο. Να κάνω τον μπάνιο μου.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Βλέπω ένα πτερύγιο να έρχεται προς εμένα. Δηλαδή, πού ξέρω εγώ, είναι επικίνδυνος, δεν είναι επικίνδυνος.
1: Όχι, κοίταξε, θα πάθεις κάτι. Θα πάθεις άγχος, στρες, κρίση πανικού στη θάλασσα. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Θα φύγω εγώ, σαβαρίδι κάτω, άμα θα μείνω χωρίς ανάσα. Θα πάω. Είμαστε, σου λέει, είναι ακίνδυνος. Να το συζητήσουμε
1: ότι...
0: μετά, φιλολογικά, φιλοσοφικά. Εκείνη την ώρα
1: τι. Ναι, σου λένε οι άνθρωποι ότι. Τώρα σου το εξηγήσανε ότι εσύ που θα μπει στη θάλασσα.
0: Μετά.
1: Τώρα που τον βλέπει όμως, ναι, να ξέρει ότι αυτό ο καρχαρίας, ο συγκεκριμένο, ναι, καρδούλα μου, είναι ένα ακίνδυνο.
0: Βρε, τώρα το ξέρω.
1: Τώρα το ξέρω.
0: Λέω, εκεί αν ήμουνα.
1: Αν ήσουν, δεν θα προλάβαινε.
0: Και έβλεπα το πτερίγιο.
1: Με ελικόπτερο θα ερχόμουν εγώ και να σε πάρω. Μη σε νοιάζει καθόλου.
0: Του Μάσκ.
1: Το
0: ελικόπτερο του Μάσκ να ερχόμουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροατριές.
0: Γεια σας, κύριε Τουρνά.
1: Να
0: και
1: μια
0: λέμε συγγνώμη για την κλιματική κρίση, ναι, για τον καρχαρία που έλεγα. Δεν έχω δίκιο, κύριε Τουρνά. Που λέμε ο καρχαρίας λέει είναι ακίνδυνο. Σύμφωνοι. Άμα τον δω εκείνη την ώρα, μετά να το συζητήσουμε.
2: Έτσι ακριβώς. Καλά τα είπατε.
1: Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε από την παράταση της προθεσμίας του καθαρισμού των οικοπαίδων. Πάει μέχρι 22 Ιουνίου, ε?
2: Ναι, πράγματι δώσαμε παράταση μέχρι την άλλη Δευτέρα, 22 του μήνα.
1: Ναι.
2: Και αυτό γιατί η επιστημονική ομάδα στην εκτίμηση κινδύνου μας είπαν ότι έχουμε αυτό το περιθώριο. Γιατί είχαμε και τις βροχές που βοήθησαν λίγο να πάει πίσω η αντιπυρική περίοδος. Παρ' όλα αυτά είναι μια δουλειά που θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μέχρι την άλλη Δευτέρα. Έχουν το περιθώριο πια οι ιδιοκτήτες να μπουν να καθαρίσουν και να μπουν και στην πλατφόρμα, στο ακαθάρισμα, στα application.
1: Ναι, να το δηλώσω.
0: Να ρωτήσω κάτι,
1: ναι,
0: κύριε Υπουργέ,
1: ναι,
0: συγγνώμη.
1: Βεβαίως.
0: Εάν δεν, ναι, το καθαρίσω εγώ, πάει ο Δήμος και το καθαρίζει και μου στέλνει το λογαριασμό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είναι πολλές οι επιπτώσεις, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ναι.
2: Είναι και οι επιπτώσεις, είναι το πρόστιμο. Πρώτα, ναι, απ' όλα να πούμε τα πρόστιμα, ότι αν δεν καθαρίσει κάποιος και δεν το δηλώσει, έχει 500 ευρώ πρόστιμο.
0: Ναι.
2: Αν το καθαρίσει και δεν το δηλώσει, mm-hmm, επίσης έχει πρόστιμο 100 ευρώ. Επίσης, για το ακαθάριστο που θα μπει και θα καθαριστεί, έχει πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστα τα 200 και μέγιστο τα 2.000.
0: Όχι, πολύ είναι το πρόστιμο. Το
1: κύριε
0: Υπουργέ,
1: έχω την αίσθηση, βλέποντας τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα, ότι είμαστε πολύ λιγότερα δηλωμένα. Είναι πολύ λιγότερα δηλωμένα σε σχέση με πέρσι. Ήταν περίπου 350-400.000. Πέρσι ήταν 700.000 ή όχι, κάνω λάθος.
2: Θα σας πω το εξής. Έχουμε ξεπεράσει σήμερα τις 400.000
1: ναι.
2: καθαρισμένων. Πέρυσι συνολικά, στο τέλος της προθεσμίας, είχαν δηλωθεί 730.000 καθαρισμοί.
1: Mm-hmm. Άρα υπολοιπόμαστε περίπου 300.000 που δεν έχουν δηλωθεί ακόμα και πρέπει να δηλωθούν μέχρι...
2: Ναι.
0: Μήπως δεν έχουν δηλωθεί ακόμα και θα δηλωθούν.
2: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι όσο περνάνε οι μέρες αυξάνει ο αριθμός των δηλώσεων μέρα με τη μέρα. Δηλαδή ξεκινήσαμε την Δευτέρα με 30.000, εχθές είχαμε 47.000 που δηλώθηκαν. Άρα λοιπόν πραγματικά εντείνονται οι καθαρισμοί και οι δηλώσεις. Στόχος μας είναι να φτάσουμε σε ένα πολύ υψηλότερο αριθμό δηλωμένων. Πρέπει να ξεπεράσουμε το περσινό. Όχι γιατί είναι ρεκόρ, αλλά γιατί είναι ανάγκη να φτάσουμε την καμπή μήλη.
0: Θα σας πω τώρα ένα παράδειγμα. Σηκώθηκα το πρωί να έρθω εδώ, πριν έρθω. Και κοιτάω από τον μπαλκόνι, έχουμε ένα οικόπεδο δίπλα. Καθάριζε ο άνθρωπος. Δηλαδή είχε στείλει άνθρωπο και καθάριζε. Θέλω να πω, είμαστε και λίγο τη τελευταία στιγμή.
1: Απλώ μου φαίνεται ότι είναι πολλές χιλιάδες που λείπουν ακόμα. Γι' αυτό το λέω.
0: Τώρα πώς πάμε από πυροσβεστικά μέσα, κύριε Υπουργέ. Συγγνώμη, θες κάτι άλλο γιατί πήγα στο.
1: Το είπε, ξέρει, προηγουμένως και ο υπουργός για το θέμα της καύσιμης ύλης. Φέτος η αλήθεια είναι, κύριε Υπουργέ, το λέγαμε και με τον Νίκο σε πολλές εκπομπές εδώ στο ραδιόφωνο, ότι έχει βρέξει πάρα πολύ σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και αυτό μας λέγανε οι μετεωρολόγοι, ότι δημιούργησε μια πολύ μεγάλη καύσιμη ύλη. Δηλαδή έχουμε πραγματικά καύσιμη ύλη, όχι μόνο και ακόμα και σε κεντρικές λεωφόρους.
0: Έχουν σηκωθεί ξανά. Δηλαδή, εγώ βλέπω στους Δήμους, κύριε Υπουργέ, βλέπουμε ότι έχουν βγει οι Δήμοι, ας πούμε, πριν από ένα μήνα, 20 μέρες, κόψανε
1: στους δρόμους.
0: Έχουν ξαναβγεί πάλι.
2: Κοιτάξτε, αυτή η προσπάθεια πρέπει να είναι διαρκής. Πράγματι είχαμε οργιώδη βλάστηση που η καύσιμη ύλη μαζί με τις θερμοκρασίες, όπως μας λένε οι επιστήμονες, που θα έρθουν σταδιακά και θα έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, θα έχουμε καύσωνες, μας λένε. Μαζί και με τα μελτέμια, με τους ισχυρούς ανέμους, έχουμε τα τρία στοιχεία για πολλές ενάρξεις και για ταχεία εξάπλωση. Άρα λοιπόν, ναι, ο στόχος είναι να καθαρίσουμε την καύσιμη ύλη όλοι. Και η πολιτεία, έχουμε τα προγράμματα αντινέρω. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος φέτος διαθέτει 82 εκατομμύρια για καθαρισμούς περιαστικών δασών από το πρόγραμμα Αντινέρο. Συνολικά έχουν διατεθεί τα 5 τελευταία χρόνια 660 εκατομμύρια. Οι Δήμοι έχουν ενισχυθεί, δηλαδή σταδιακά τους αυξήσαμε τα ποσά. Έχουμε φτάσει μια αύξηση 170%, έχουν πάρει 50 εκατομμύρια για να κάνουν αυτούς τους καθαρισμούς, να προσλάβουν τους εποχικούς και να κάνουν αυτές τις δουλειές. Πολλοί Δήμοι έχουν κάνει ήδη εξαιρετική δουλειά. Υπολείπονται κάποιοι οι οποίοι θα πρέπει να μας βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση να ολοκληρώσουν. Και βέβαια οι πολίτες, οι οποίοι και αυτοί έχουν την ευθύνη να καθαρίσουν την περιουσία τους για να την προστατεύσουν την περιουσία, τη ζωή τους και των γειτόνων.
0: Το λέμε πάντα, Υπουργέ, από εδώ, ότι υπάρχει και η ατομική ευθύνη.
1: Σωστό.
0: Δεν μπορείς να τα περιμένεις όλα, ούτε από το κράτος, ούτε από τον γείτονα. Δηλαδή, σήκω στο χέρι σου και κάνε μια δουλειά που πρέπει να κάνεις. Πώς το κάνουμε τώρα.
2: Πάμε λίγο στην Ρογκάκο, επιχειρησιακά, να σας πω, εμείς το έχουμε διαπιστώσει στην πράξη. Στις φωτιές που παρακολουθούμε από το κέντρο επιχειρήσεων, τον ασύρματο της επικοινωνίας των πυροσβεστών στο πεδίο. Ακούμε ακριβώς αυτό, ότι όπου είναι καθαρισμένα τα οικόπεδα η φωτιά σταματάει, δεν φτάνει στα σπίτια. Όπου είναι ακαθάριστα, η φωτιά τρέχει με μεγάλη ταχύτητα όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους.
0: Ναι, αυτό πρέπει
1: είναι να μας φύγει που λέμε.
0: Και είναι απλή λογική, δηλαδή δεν είναι πυρηνική φυσική τώρα, είναι απλά τα πράγματα.
1: Γι' αυτό φτάσαμε να έχει φωτιά μέχρι το πάτημα Χαλανδρίου, αν το θυμάστε πριν λίγα χρόνια. Δεν είναι παλιά αυτό.
0: Πάμε στην αντιπυρική να δούμε τα μέσα μας. Είμαστε έτοιμοι, κύριε Υπουργέ. Είδαμε χθες ή προχθές που το έβλεπα στον Ημιτό με τις κάμερες που έχετε. Που με το που πήρε φωτιά τη σβήσαμε τη γενέση.
2: Έχουμε ήδη ένα μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, δηλαδή ξεπερνάμε τις 30 την ημέρα. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Προς το παρόν όμως ο μηχανισμός μπορεί και ανταποκρίνεται άμεσα, γιατί πράγματι έχουμε και τα μέτρα επιτήρησης και άγγελης προειδοποίησης. Να σας πω ότι στην Αττική έχουμε 33 drones που επιτηρούν όλο τον χώρο και μας προειδοποιούν άμεσα. Πραγματικά σε πρώτο χρόνο τη βλέπουμε τη φωτιά. Συνολικά στην επικράτεια αυτή τη στιγμή έχουμε τοποθετήσει 108 drones. Είναι εξαιρετικά συστήματα. Είναι 24 ώρες το 24ωρο στον αέρα. Μας δίνουν εικόνα ημέρα και νύχτα και στο οπτικό και στο θερμικό. Άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε μια καλή επιτήρηση και άγγελη προειδοποίηση για την άμεση επέμβαση. Από εκεί και πέρα οι δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε πρώτο στάδιο και είναι σε μια ετοιμότητα. Σταδιακά αυτή η ετοιμότητα θα αυξηθεί όσο αυξάνεται και ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς. Άρα λοιπόν, ναι, είμαστε σε μια ετοιμότητα, έχουμε τα συστήματα, έχουμε αναπτύξει τους πυροφύλακες, έχουμε και τα περίπολα. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια φάση στην οποία είμαστε σε μια αρκετά καλή ετοιμότητα, η οποία θα αυξάνεται σταδιακά.
1: Από ό,τι ακούμε, κύριε Υπουργέ, και από τους μετεωρολόγους εδώ και σε εμάς τον Νίκο μας έχουν πει πολύ ότι θα είναι ένα δύσκολο.
3: Energy 94,2.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-57778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kit των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
10: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
11: Πάλι για τα φαγητά μας.
10: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
11: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
10: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
11: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
10: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
12: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
13: Κάθε ώρα
12: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
13: Energy.
12: 94,2.
14: Και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
15: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
14: Cherry Park, the place of happiness.
16: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
17: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
19: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόν ηλεκτροδότηση στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Ανολιώσια. Τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Περισσότερα στο real.gr.
24: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
23: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη, 25 σε Πάτρα και Κέρκυρα.
20: Μιντέα.
25: Κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
25: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
25: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
26: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
23: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο.
1: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκυριακό.
0: Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Άστα τα η Ρίτσα ή Μπιζόγλη. Η Ρίτσα Μπιζόγλη δεν έχει άλλο ενδιάμεσα.
0: Η Ρίτσα Μπιζόγλη χωρίς το ή.
1: Και ο Νίκος Ροκάκος.
0: Εδώ είμαστε, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Μιχάλης, καλό Σαββατοκύριακο, λέει καλημέρα από το Γερεβάν.
1: Α, τα φιλιά μας, τα φιλιά μας.
0: Ευχαριστούμε για την παρέα, την αγάπη μας από την Αρμενία, λέει ο Μιχάλης. Και από τη δική μας στην Αρμενία.
1: Κοίτα, λες και δίνει βαθμολογία στη Eurovision, αγάπη. Δεν δίνει βαθμολογία στη Eurovision.
0: Καλησπέρα
1: δεν
0: στην δίνεις. Αρμενία.
1: Ναι, καλησπέρα Αθήνα και καλησπέρα Παρίσι. Δεν δίνουμε βαθμολογία στη
0: και
1: Eurovision.
0: Και οι 12 βαθμοί μας πάνε στο Γερεβάν.
1: Ναι, μπράβο, ναι, γι' αυτό κάνει τώρα. Έλα.
0: Καλημέρα, καλό σου πάει η Κατερίνα η Κάβουρα. Με χαμόγελα στο Ατίθασος, λέει.
1: Μόνο Ατίθασος. Σου βάζω εγώ δίπλα.
0: Στην κούκλα, λέει την κυρία Μπιζόγλη.
1: Υπερβολές του κυτρινού τσίπρα.
0: Τσικάτα δεν έχει. Α, ξέχασα.
1: Δεν προλαβαίνει.
0: Θα τα πούμε μετά.
1: Ναι, κράτησε τα καλύτερα.
0: Θα τα πούμε μετά.
1: Και γράψε σε μια κασέτα και στείλτα μου να τα ακούω, να σε απολαμβάνουμε.
0: Πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Τεμπονέρα. Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
1: Στέλεχος
0: ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο. Είδαμε ότι εχθές ο κύριος Τσίπρας κατέθεσε την πρόταση για δωρεάν μετακινήσεις όλο το 24ωρο για όλους ανεξαρτήτου ηλικίας εκτός από τους τουρίστες.
0: Εμένα μου φαίνεται λιγάκι, συγγνώμη τώρα, κάνω μια παρένθεση αυτό ναι. που λες. Μου φαίνεται λιγάκι διαγωνισμός. Βγήκε δηλαδή ο Ανδρουλάκης, λέει, στους 24 ετών. Βγαίνει ο κύριος Τσίπρας, λέει, για όλους πνευμό τους τουρίστες. Θα βγει ο Μητσοτάκης, θα πει και τους μισούς τουρίστες να βλέπουμε τις φορολογικές και τις δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, δεν γίνεται έτσι πολιτική.
1: Έγινε πάνω. Η μία πρόταση με την άλλη, με διαφορά, ας το πούμε, κάποιες ώρες. Αυτό είναι τυχαίο, υπάρχει κάποια προσέγγιση, υπάρχει κάτι άλλο από πίσω.
2: Το ζήτημα των δωρεάν μετακινήσεων στις συγκοινωνίες είχε ανακοινωθεί και είχε συμπεριληφθεί στο μανιφέστο, το οποίο είχε προγραμματικά στοιχεία και το οποίο είχε δημοσιευθεί αρκετές εβδομάδες πριν. Αλλά το σημαντικό δεν είναι αυτή η συζήτηση. Το σημαντικό είναι να δούμε πρώτον, αν το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Η απάντηση είναι πως ναι, στη Μάλτα, στο Λουξεμβούργο, στην Εσθονία και σε άλλες χώρες έχουμε δωρεάν μετακίνηση. Άρα δεν κάνουμε κάτι το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια μιας παροχολογίας όπως αναφέρεται. Παίρνουμε ευρωπαϊκά παραδείγματα και τα μεταφέρουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Γιατί έχουν νόημα να μεταφερθούν στην ελληνική πραγματικότητα? Πρώτον για το προφανές. Γιατί υπάρχει ανακούφιση των πολιτών, οι οποίοι θα δουν σημαντική ελάφρυνση στην τσέπη τους. Δεύτερον, αντιμετωπίζουμε ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι το κυκλοφοριακό. Τρίτον, διότι έχουμε μείωση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Και τέταρτον, διότι με τις δωρεάν μετακινήσεις οι τοπικές αγορές, οι μικρές αγορές μπαίνουν σε μια κινητικότητα και έχουν τη δυνατότητα να αντιθούν περισσότερο. Άρα είναι ένα μέτρο που δεν εντάσσεται μονάχα σε μια λογική δωρεάν εισιτηρίου, αλλά έχει και μια αναπτυξιακή διάσταση.
1: Απλά είναι η σύμπτωση, βέβαια, η σύμπτωση ότι έπεσε σχεδόν με διαφορά λίγων ωρών το ένα με το άλλο. Καταλάβατε, γι' αυτό το λέει και ο Νίκος. Δηλαδή, είναι σαν. Κυβέρνηση μιλάει για πλειοδοσία λαϊκισμού.
0: Συμπτωματικό, θα πει ο κύριος Τεμπονέρας.
2: Εντελώς συμπτωματικό, υπό την έννοια ότι εμείς έχουμε ένα κοστολογημένο μέτρο, δεν λέμε ότι είναι φθηνό. Είναι περίπου 250 εκατομμύρια. Τα οποία μπορεί να εξοικονομηθούν.
1: 35 λέει το Πασόκ. Ναι, ναι.
2: Εμείς έχουμε συνολικά για όλους.
1: Ναι, ναι, για όλοι, σωστά, σωστά.
2: Τα οποία χρήματα, επειδή το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι για λεφτόδρα ή πού θα βρούμε τα λεφτά, έχουμε κατευθύνει πόρους σε αύξηση των μερισμάτων από το 5 σταδιακά με μια προοδευτικότητα στο 15%. Αυτή η παρέμβαση αποφέρει έσοδα περίπου 465 εκατομμύρια ευρώ. Άρα υπερκαλύπτουν κατά πολύ αυτό το οποίο σας είπα και το οποίο βέβαια θα φέρει έσοδα στα κρατικά ταμεία, με την έννοια ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, έχει μια αναπτυξιακή διάσταση που μπορεί πράγματι να βοηθήσει την οικονομία.
0: Ναι, ακούστε τώρα, κύριε Τεμπονέρα, αν εσείς δώσετε 250 εκατομμύρια μόνο για τα εισιτήρια, καταλαβαίνετε ότι αν, ας πούμε, ο Τσίπρας έχει στη διάθεσή του 1-2 δις, ότι αμέσως έχουμε φάει το 10-15% από τα χρήματα αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το ένα μέτρο, άντε και βρήκατε το αντίδωρο, ας πούμε. Εδώ υπάρχουν θέματα και άλλα πολύ σοβαρά που δεν θα μας φτάσουν τα λεφτά στο τέλος.
2: Κύριε Ρογκάκο, νομίζω ότι εχθές ακούσατε τον Αλέξη Τσίπρα να αναγγέλει και να προαναγγέλει 5 παρεμβάσεις.
0: Ναι, ναι.
2: Η πρώτη παρέμβαση αφορούσε βεβαίως τις συγκοινωνίες. Η δεύτερη παρέμβαση αφορούσε ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι αυτά τα κόκκινα δάνεια, όπου φτιάχνουμε ένα δημόσιο φορέα που θα αγοράζουν λίγο κατά τη ακριβότερα τα δάνεια από τα funds σε σχέση με τις τιμές τις οποίες τα αγόρασαν, προκειμένου να μπορούν να κάνουν ρυθμίσεις, να αποτρέψουν εξώσεις και πληστηριασμούς. Αυτή η δαπάνη έχει ένα κόστος περίπου από 170 τα πρώτα έτη μέχρι τα 540 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε μια τρίτη παρέμβαση που αφορά τη μείωση του ενεργειακού κόστους, δηλαδή ένα μεγάλο ζήτημα που συνδέεται με την ακρίβεια. Εκεί φτιάχνουμε ένα μαξιλάρι, μια μίνιμουμ ποσότητα ρεύματος, προκειμένου κανείς να μην κρυώνει.
1: Σε σταθερή τιμή είναι αυτό, έτσι, σε σταθερή τιμή.
2: Ακριβώς, ναι. Με μακροπρόθεσμα συμβόλαια, ναι, εκεί δεν χρειάζεται η ΔΕΗ να έχει κέρδη 2 δισεκατομμύρια ευρώ προφόρων όπως είχε για το 2025. Αυτά τα έσοδα της ΔΕΗ θα μειωθούν και η ΔΕΗ θα γίνει leader, δηλαδή θα καθοδηγεί τον ανταγωνισμό σε μια τέτοια λογική. Έχουμε παρέμβαση η οποία αφορά αυξήσεις σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές. Συγκεκριμένη παρέμβαση, 500 ευρώ επιπλέον μισθός το μήνα, το οποίο στοιχίζει 406 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σας έχω πει αμέσως καλύπτονται από ειδικό τέλος το οποίο θα μπει στη λεγόμενη πολυτελή διαβίωση, δηλαδή σε πισίνες, αεροσκάφη, μεγάλα γιότ, θέσεις ελιμενισμού, σουίτες, πεντάστερες βίλες κλπ. Και το καθεξής, όπου από εκεί εξασφαλίζουμε με ποσοτικοποιημένα κριτήρια 800 εκατομμύρια ευρώ. Οι πέντε παρεμβάσεις που σας περιέγραψα λοιπόν έχουν κόστος δημοσιονομικό περίπου 1 δισεκατομμύριο 100 εκατομμύρια, τα οποία τα βλέπουμε όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά από παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν μέσω της αναδιανομής.
1: Από το τέλος θα έρθει δηλαδή αυτό το 1 δισεκατομμύριο που λέτε, από το τέλος στην πολυτελή διαβίωση, ας το πούμε έτσι.
2: Τα 800 εκατομμύρια τα έχουμε προσδιορίσει από ειδικό τέλος το οποίο θα μπει στο περιθώριο πολυτελούς διαβίωσης που υπάρχει στη χώρα αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν δεν παρεμβαίνουμε στον κρατικό προϋπολογισμό, το λέω για να αποκαταστήσω το επιχείρημα το οποίο λέει ο κύριος Ρογκάκος. Απλά κάνουμε μια διανομή. Ξέρετε, η κυβέρνηση έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Πράγματι, δεν είναι τίποτα δωρεάν. Αυτό το πληρώνει φορολογούμενοι. Το ζήτημα είναι ποιοι φορολογούμενοι το πληρώνουν. Εδώ εμείς τι λέμε, θα πρέπει να το πληρώσουν κυρίως εκείνοι οι μερισματούχοι, οι μέτοχοι δηλαδή, οι οποίοι χωρίς, εν πάση περιπτώσει, να εργαστούν, έχουν ένα πολύ πιο ανεκτό περιθώριο φορολόγησης. Σε μια παραδοξότητα σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ο μέσος όρος αμερίσματα είναι στο 15%, στην Ελλάδα είναι στο 5%. Και βεβαίως ο μεγάλος πλούτος, ναι, ο πλούτος εκείνος ο οποίος ωφελήθηκε τα τελευταία χρόνια και από τις επενδύσεις που έγιναν με χρήματα του ελληνικού λαού στο real estate, στον τουρισμό, θα πρέπει να δείξει ένα στοιχείο κοινωνικής ανταποκριτικότητας. Άρα, κύριε Ρογκάκο, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική.
0: Καλά, καλά τώρα, κύριε Τεμπονέρα. Τώρα σας ακούω με μεγάλη προσοχή και σας αφήνω να ολοκληρώσετε. Αλλά εδώ θα τα αποδομήσω ένα-ένα τώρα, αλλά δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Ελάτε, κύριε Τεμπονέρα. Γιατί μου τα λέτε όλα αυτά και εσείς καλά κάνετε και τα ποσοτικοποιείτε. Το θέμα είναι στην πραγματική οικονομία και κοινωνία, εάν θα πάρετε τα λεφτά αυτά. Το ξανακάνατε. Δεν το καταφέρατε, όχι εσείς, ενώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μην με κάνετε να επαναλαμβάνω πράγματα τα οποία δεν θέλω καθόλου. Είναι πολύ ωραία τα θεωρητικά, κύριε Τεμπονέρα, στην οικονομία. Η οικονομία όμως είναι πράξη.
2: Είναι άλλο πράγμα να αμφισβητείτε το αν αυτό το σχήμα το οποίο περιγράφω είναι ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο και τελείως διαφορετικό να συγκρίνετε τη χώρα με ένα παρελθόν
0: όχι.
2: Μια τελείως διαφορετική δημοσιονομική συνθήκη και με τελείως διαφορετικές δυνατότητες από πλευράς κρατικού μεταλλικού.
0: Όχι, να είμαστε ρεαλιστές εννοώ, κύριε Τεμπονέρα.
2: Κύριε Ρογκάκο, μισό λεπτό, τι εννοώ. Εννοώ ότι έχουμε πράγματι.
0: Ξέρετε πόσα μέτρα μπορώ να σας ποσοτικοποιήσω εγώ κοινωνικά, κύριε Τεμπονέρα. Και τελικά στην πραγματικότητα να μην μπορώ να πάρω ούτε ένα ευρώ πίσω στα ταμεία.
2: Μισό λεπτό.
0: Και το έχουμε ξαναζήσει.
2: Η αμφισβήτηση είναι επί της ουσίας των μέτρων ή επί της εφαρμοστικότητας.
0: Επί της εφαρμοστικότητος. Κανείς δεν διαφωνεί με αυτά τα μέτρα.
2: Δηλαδή η κυβέρνηση ίδια, η παρούσα κυβέρνηση, δεν έκανε βήματα στην πάταξη της φοροδιαφυγής με το πλαστικό χρήμα και την ψηφιοποίηση.
0: Είχαμε τα αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα αυτά δίνουν πίσω ποσοτικοποιημένα η κυβέρνηση αυτή.
2: Γιατί λοιπόν εσείς ισχυρίζετε.
0: Δεν το έκανε θεωρητικά πριν.
2: Μόνο ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να τα κάνει αυτά, κανείς άλλος.
0: Όχι. Αλλά λέω, πρώτα τα έκανε και μετά τα έδωσε. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, κύριε Τεμπονέρα. Και δεν το λέω μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω για όλα τα κόμματα και για την παρούσα κυβέρνηση. Εάν δηλαδή και η κυβέρνηση αυτή πάει στη ΔΕΘ και δώσει 3-4 δις, όπου δεν μπορεί να τα βρει, βεβαίως και θα την ψέξω. Και όλους θα τους ψέξω. Δεν μπορεί ο κόσμος απλά να έχει θεωρίες, κύριε Τεμπονέρα, χωρίς να έχει βρει πρώτα τα χρήματα. Το ζήσαμε στο πετσί μας.
2: Καμία θεωρία. Εγώ σας μίλησα και ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε.
0: Και προσέξτε, εσείς μας είπατε πέντε μέτρα που έχουν 1,5 δις, 1,3. Οι άλλοι άνθρωποι τι θα κάνουν. Οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί υπόλοιποι τι θα κάνουν. Δηλαδή, αν ξεδιπλωθεί όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο θέλει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, και εγώ συμφωνώ γιατί είναι κοινωνικό, θα χρειαστεί 10 δισεκατομμύρια.
2: κύριε Ρογκάκο, αυτά είναι τα 5 μέτρα άμεσης προτεραιότητας. Προφανώς, από εκεί και πέρα, θα υπάρξουν παρεμβάσεις που θα έχουν να κάνουν και με τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Θα καταρρεύσει το αφήγημα το, αυτό το οποίο ζούμε και αυτό το οποίο έζησαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι αποκλεισμένες από τον εσωτερικό δανεισμό, να είναι αποκλεισμένες από τον τραπεζικό δανεισμό, να βιώνουν τη μη δυνατότητα ρύθμισης στις οφειλές και στα χρέη τους, όπως ζητάνε επανειλημμένα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι. Άρα υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες κρατικής παρέμβασης. Εδώ η κυβέρνηση έκανε μια πολιτική επιλογή. Σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το 80% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν οφειλές μέχρι 30.000 ευρώ και η κυβέρνηση έφερε μια ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη μέχρι το 2023 με υψηλό επιτόκιο και χωρίς τη δυνατότητα να βγάλει κάποιος προς αυξήσεις και τέλη.
0: Καλά, εμείς τα είπαμε πρώτοι αυτά, ναι.
2: Δεν είναι κάτι, μισό λεπτάκι, δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται αλλιώς. Πρώτον έγινε το 2019 με διαφορετικό τρόπο και εκεί ανάσανε πάρα πολύ κόσμος και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα αντίστοιχες δυνατότητες προκειμένου να κινηθεί η οικονομία, να μπορεί κάποιος να βγάλει μια ασφαλιστική ενημερότητα, να μπορεί να επενδύσει, να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό. Υπάρχουν άπειρες τέτοιες δυνατότητες. Κατά την άποψή μας λοιπόν η κυβέρνηση αυτή κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Μάλιστα. Αφήνει την οικονομία να συρρυκνώνεται και ο πλούτος ο οποίος παράγεται να συγκεντρώνεται στη χέρια λίγων. Υπάρχει πλούτος, υπάρχει ανάπτυξη. Εμείς δεν το αμφισβητούμε αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν διανέμεται κατά κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Αυτό δεν είναι μονόδρομος. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Μπορεί, σας διαβεβαιώ, να γίνει και διαφορετικά.
1: Κύριε Τεμπονέρα, για να σας αφήσουμε, γιατί έχετε και δουλειά. Ναι.
2: Την κρατική παρέμβαση μπορούμε να πάρουμε πρωτοβουλίες, ξεκινώντας από τα μεγάλα ζητήματα. Ναι, οι μετακινήσεις δωρεάν είναι σημαντικές.
1: Σαφές, έγινε σαφές αυτό, ναι.
2: Το ζήτημα των κόκκινων δανείων και τους πολίτες. Δεν μπορεί να έχουμε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς με 800 ευρώ το μήνα. Δεν μπορεί να έχουμε λαιλασία με πληστηριασμούς.
1: Είναι οι παρεμβάσεις που αναπτύξατε κι εσείς τώρα με τον Νίκο, ναι.
2: Άρα λοιπόν, τι κάνουμε? Κάνουμε πράξη και μετουσιώνουμε σε προτάσεις πολιτικής τα αιτήματα της κοινωνίας.
1: Ναι, είναι οι προτάσεις που παρουσιάσατε. Τώρα για να σας αφήσουμε, γιατί έχετε και δουλειά. Ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήσασταν από τα πρωτοκλασσάτα στελέχη. Τώρα χαράξατε αυτή τη νέα πορεία με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα θέλαμε την άποψή σας. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει, να συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, να διαλυθεί, να απορροφηθεί από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα? Ποια είναι η δική σας άποψη?
2: Κυρία Μπιζόγλη, από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ έχω παραιτηθεί εδώ και 1,5-2 χρόνια περίπου, λέγοντας ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε ιστορικά από το 2023 με την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Όσα ακολούθησαν κατόπιν με τη στιγμή Κασελάκη ήταν μια κατάσταση πολιτικού εκφυλισμού που ανέδειξε βεβαίως υφιστάμενα προβλήματα και οργανωτικά και ιδεολογικά και προγραμματικά. Όμως αυτός ο κύκλος έχει κλείσει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πιο και να αντιληφθούμε όλοι ότι δεν πρέπει να αφήσουμε να πάει χαμένο το νήμα της κυβερνώσας αριστεράς. Και θεωρώ ότι η ελληνική αριστερή στην παράταξη πιάνει ακριβώς το νήμα αυτό, με την εμπειρία του παρελθόντος, με τα μαθήματα και παθήματα του παρελθόντος και της κυβερνητικής περίοδου 15-19, αλλά και μια χαρισματική προσωπικότητα όπως ο Αλέξης Τσίπρας, που έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να συσπηρώσει γύρω του ευρύτερα.
1: Άρα να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σγιαμπονέ, άρα να διαλυθεί, να σταματήσει να υπάρχει, Δηλαδή αυτό δεν έχουμε καταλάβει και τη συζητάμε πολλές μέρες τώρα. Να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κυρία Μπιζόγλια, εμείς δεν λέμε να διαλυθεί κανείς. Σεβόμαστε την αυτοτέλεια και την αυτονομία των κομμάτων. Έχει ηγεσία ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει όργανα, θα πάρει τις αποφάσεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Η δική μου προσωπική άποψη,
1: ναι, δική σας ρωτάω,
2: είναι, δεν θα τοποθετηθώ στο τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα τοποθετηθώ στο τι πρέπει να συμβεί για τον κόσμο αυτό, ο οποίος πίστεψε εδώ και 15 χρόνια στο εγχείρημα της κυβερνώσεως αριστεράς, το οποίο συνιστά μια σημαντική ευκαιρία που πράγματι δεν πρέπει να χαθεί.
0: Μακάρι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεμπονέρα, να είστε καλά.
2: Καλά,
0: γεια σας. Ήταν ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
3: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
9: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
12: Προπόληση more.com.
13: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε προς κλείσιμο της πρώτης ώρας.
1: Επιστρέψαμε για να φύγουμε δηλαδή.
0: Αυτός ο Παπαδάκης, ο Σπύρος μας ακούει, ο συνάδελφος.
1: Εξαρτάται, μπορεί να κοιμάται.
0: Όταν βλέπω φωτογραφίες με αυτό το απλανές ύφος, το μακρινό.
1: Αυτό δείχνει προοπτική, είναι πολιτική φωτογραφία αυτή.
0: Αυτό κάνει ο Σπύρος. Έχει μια πολύ ωραία
1: πολιτική φωτογραφία, δηλαδή με το βλέμμα στο μέλλον.
0: Με κόκκινη γραβάτα σαν τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Κοιτάει προς το.
1: Έτσι είναι.
0: Μήπως είδε κανένα ούφο προς τα πάνω, προς τον ουρανό.
1: Ναι, υπάρχουν ούφο.
0: Αυτό λέω. Και κοιτάει, ξέρεις, είναι πολύ ωραία φωτογραφία βέβαια.
1: Οι πολιτικές φωτογραφίες, Νίκο, έχουν προοπτική. Έτσι να βγάζεις και εσύ, να κοιτάς προς το μέλλον.
0: Τώρα έτσι και μας ακούει, θα με ξεχέσει τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στις
0: πολλά τα μηνύματα. Περίμενε, ρε Σύριτσα, με τις διαφημίσεις. Περίμενε. Έχουμε 2 λεπτά ακόμα.
1: Καλά.
0: Πάμε λοιπόν. Βήμα-βήμα, δεινοσαύρου λέει. Βρείτε τα, λέει, άντε με τον Ντόναλτ, λέει ο Διονύσης. Τον λέει δεινόσαυρο, τον Τραμπ. Λοιπόν, ο Σπύρος, παιδιά, καλημέρα από Αρτέμιδα. Τι γίνεται με τον Ανεξάρτητο?
2: Energy. 94,2.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
7: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
8: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
8: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
7: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
9: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
10: Πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τι έχεις στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total Οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
14: Όταν κοιτάς από ψηλά,
15: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
16: Real FM. Η ώρα είναι 11.
17: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Το περιστατικό συνέβη ενώ η Τεχεράνη, το Πακιστάν που έχει ρόλο μεσολαβητή και η Ουάσιγκτον εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μόλις τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεών μας ολοκληρωθούν, η συμφωνία θα υπογραφεί και θα ανακοινωθεί, δήλωσε ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραχτζή. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μέσα στις επόμενες ημέρες, είμαι αισιόδοξος, πρόσθεσε. Ο Αραχτζή δήλωσε ότι το σχέδιο της συμφωνίας προβλέπει την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών και μια νέα μορφή διαχείρισης του στενού του Ορμούζ. Ωστόσο, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ψάχνει προσχήματα για να εκτροχιάσει μια πιθανή συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, όπου 56χρονη εργαζόμενη έχασε τη ζωή της σε δυστύχημα στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Η άτυχη γυναίκα φέρεται να συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Παρατάθηκε ως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Στην ψηφιακή πλατφόρμα έχουν δηλωθεί 400.000 καθαρισμοί οικοπαίδων, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των σχετικών εργασιών, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες τους επόμενους μήνες θα

0: Και αυτό μέτρησε, δήλωσε ο προπονητής της γυναικείας ομάδας πόλου του Ολυμπιακού Γιώργος Ντόσκας για την κατάκτηση του Champions League. Με 17-14 στα πέναλτι, οι Ερυθρόλευκες νίκησαν στον τελικό την Ουγγρική Φερεντσβάρος. Στην κανονική διάρκεια παίξαμε με πίστη στο πλάνο μας και υπομονή, πρόσθεσε. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Η Ίντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ίντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ίντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχερός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα μας. Έχουμε πολλή επικαιρότητα εδώ. Full.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες, σε όλους.
0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, τα εξαιρετικά. Ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα. Βγαίνει, λέει ο Ανδρουλάκης, και τάζει για Αθήνα και Θεσσαλονίκη δωρεάν εισιτήρια στους νέους. Στην Πάτρα και σε άλλες πόλεις. Α, το πες αυτό,
1: ναι,
0: το Αντώνη.
1: Ναι, Καμαρόπουλε.
0: Ποιον καφέ και βόλτες, ρε Ρογκάκο, λέει. Στα γραφεία είμαστε και βάλουμε φορολογικές δηλώσεις.
1: Ο Αλέξανδρος, ναι, γιατί δουλεύουμε. Εντάξει, δεν είσαι μόνος.
0: Γεια σου, Αλέξανδρο. Η Μαριάννα, λέει, δεν την παίρνουν κιόλας, λέει, την ευτυχία. Καλημέρα.
1: Τα χρήματα.
0: Καλημέρα,
1: τα
0: ναι.
1: Χρήματα. Και ο Godzilla.
0: Δεν φέρουν τα λεφτά την ευτυχία, λέει. Να είχα εγώ λεφτά, να δεις, λέει. Πόσο θα έκανα το δυστυχισμένο, λέει.
1: Καλημέρα και στον Ιωάννη Μαρούλη και στο Διονύση, γιατί να μην βρει εσάς ο Μάσκ, αυτός δεν έχει πιει καφέ στο Λιστόν.
0: Έτσι.
1: Βέβαια, Διονύση, καλημέρα.
0: Σωστό. Ο Γιάννης, όσα δεν είναι στο ακτιματολόγιο, δεν τα έχει την πλατφόρμα να τα δηλώσει όπως πέρσι. Σωστός. Ο Γιώργος έχει στείλει μια πολύ ωραία από τη βροχερή δροσιά Χαλκίδας.
1: Τι ωραία φωτογραφία, φωτογραφία, Γιώργο, καλημέρα.
0: Είναι ολοφάνερο, λέει. Ποιος? Α, Λίλια Δουλγεράκη, γεια σου Λίλια, πολύ μεγάλο το μήνυμα, το διαβάσουμε. Καλημέρα και στο Θανάση, καλημέρα και στο Μιχάλη. Πω, πολλά μηνύματα, παιδιά, να είστε καλά. Αν είστε όμως νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία στους 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr.
1: Και μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη δυνατή Real News μαζί, έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας επωλής σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, μαζί Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong.

0: και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech, Robot, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αύριο με τη Real News. Ήπιες τα χάπια σου?
1: Τα πήρα γιατί αλλιώς δεν βγαίνει η μέρα.
0: Πάρ' τα χάπια σου αγάπη μου.
1: Σούπα το χαρτί μου λείπει μόνο εμένα.
0: Πάρ' τα χάπια σου καρδούλα μου, πάρ' τα.

Έχουμε όμως και το διαγωνισμό μας. 6 μέρες στη μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα για δύο άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και από τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Έχουμε και ένα κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm με AI ενεργειακή κλάση α3+ πλάση ψύχηση και θέρμανση, έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας στο mytherm.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.

0: Δεν ξέρω αν είδες το μήνυμα του Μιχάλη. Πάντα έτοιμοι είμαστε και μετά καίγεται το σύμπαν, ρε παιδιά. Λες και παίζουν σε επανάληψη επαντήσεις κάθε χρόνο. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι ρε παιδί, μάλλον δεν μπορείς.
0: Είναι όποιος είναι το καλοκαίρι και καλύπτει την πυρκαγιά, είναι κάτι ναι. Είναι ασύλληπτο.
1: Δεν μπορείς όμως ούτε να προβλέψεις, ούτε να κάνεις τίποτα κτλ. Εντάξει.
0: Απλώς...
1: Μία πρόληψη ίσως καλύτερη.
0: Πολύ.
1: Αλλά η φωτιά είναι τώρα. Δεν ξέρεις αν θα φυσάει, προς τα που θα φυσάει.
0: Απλώς έχουμε βρεθεί στο ίδιο έργο θεατές πάρα πολλά χρόνια και οι φωτιές είναι τεράστιες πια κάθε χρόνο. Δεν είναι μια φωτιά η οποία. Ας ελπίσουμε ότι τώρα αυτά τα μέσα και τα drone και όλα αυτά και οι κάμερες, μικροκάμερες, αυτά θα λειτουργήσουν.
1: Άκου τι διαβάζω τώρα. Πόσοι καύσονες αλλάζουν την Ευρώπη. Η Ευρώπη βρίσκεται κάθε χρόνο αντιμέτωπη με καύσονες, επιβεβαιώνοντας ότι αυτοί δεν αποτελούν πλέον ένα ακραίο και σπάνιο φαινόμενο, αλλά τη νέα κλιματική πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Παιδιά, έχουμε μεγάλα θέματα.
0: Μα δεν είδες τι έγινε στη Βρετανία και σε όλες τις χώρες έτσι του Βορρά με ένα παρατεταμένο καύσωνα 35 βαθμών, όπου έλεγαν τότε και οι κάτοικοι και οι φορείς ότι δεν υπάρχουν air conditioning εκεί. Οι άνθρωποι δεν έχουν τέτοια πρόβλεψη.
1: Ρε εσύ, εδώ τώρα μέχρι και στη Βόρεια Ευρώπη γίνεται χαμός.
0: Ναι, ναι, βέβαια, έτσι είναι.
1: Τελικά η Σακύρα ήταν η Σακύρα στην τελετή έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου ή ήταν ισοσίας?
0: Η Σακύρα ήταν.
1: Κάτι λέγανε ότι λέει πως είναι ισοσίας της.
0: Γιατί?
1: Λέγανε.
0: Γιατί να μην πάει η κοπέλα, δηλαδή λέω. Όχι, γιατί να μην πάει η κοπέλα.
1: Ναι, γιατί ξέρω εγώ, μπορεί να μην ήθελε να κουραστεί.
0: Να εκτεθεί.
1: Να κουραστεί. Ίδια όμως ήταν η Σακύρα.
0: Ναι, ναι. Και η απόδοσή της ήταν Σακυρένια.
1: Η Σακύρα θα
0: Σακυρένια ήταν. Σακυρένια ήταν και η απόδοσή της.
1: Λέμε, παιδί μου, τώρα είμαστε συνωμοσιολόγοι λιγάκι κι εμείς, δεν είμαστε.
0: Ναι, ναι, αρχηγοί.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουλέκα, τον Υφυπουργό Μακεδονία Στράκη. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, κύριε Ρόγκα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Γεια σας και στη Θεσσαλονίκη. Μας ακούνε φουλ εκεί οι συμπατριώτες σας.
0: Ειδικά εσένα, Νίκο.
1: Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη, η καλοκαιρινή Θεσσαλονίκη. Σήμερα έχουμε, ξέρετε, μια. Σα δώσω και το ρεπορτάζ λίγο. Έχουμε την καθένα.
0: Οι συνήθειες δεν κόβονται, ναι. Δεν κόβονται οι συνήθειες.
1: 27 χρόνια στη δημοσιογραφία, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα καθερείται η γέφυρα πανοράματος στον περιφερειακό. Και γι' αυτό το λόγο είναι 24 ώρες κλειστός ο περιφερειακός. Βέβαια έχουν γίνει ανακοινώσεις εν καιρός, ξέρει ο κόσμος, και πολλοί οδηγοί απέφυγαν να πάνε από εκείνη το σημείο.
0: Τι θα γίνει εκεί, κύριε Υπουργέ, τώρα θα υπάρχει αντικατάσταση της γέφυρας?
1: Ναι, θα υπάρχει αντικατάσταση,
0: ναι.
1: Αλλά είναι ακριβώς και τα σημεία εκείνα στα οποία θα καταλήγει, λίγο πριν δηλαδή, θα καταλήγει το flyover. Εκεί θα πέφτει, ας το πούμε έτσι, στην υπάρχουσα περιφερειακή το flyover. Και επειδή τώρα είμαστε πολύ κοντά, δηλαδή πια...
0: Ναι, για το χρονοδιάγραμμα πήγαμε να ρωτήσουμε. Ναι.
1: Το 27, στους πρώτους μήνες του 27, δηλαδή μέχρι τον Μάρτιο λογικά ή τον Απρίλιο του 27. Όχι, αυτό ήταν προγραμματισμένο πέρα από τις εκλογές, γιατί
2: συνέπεσε,
1: αν ήταν ένα έργο, ξέρετε, που ήταν να γίνει μέσα σε ένα μήνα, θα μπορούσε κανείς να μας κατηγορήσει ότι το κάναμε προεκλογικά. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο χτίζεται, φτιάχνεται.
0: Η κορδέλα όμως θα πέσει με τις εκλογές.
2: Άλλο, η κορδέλα θα πέσει, είναι ή δεν είναι έτοιμο?
1: Αλλά δεν είναι και άδικο κάποιος να κάνει ένα έργο, όταν λέω κάποιος, έτσι, είναι υποχρέωση πολιτείας, σας διεύομαι.
0: Και εμείς σας πειράζουμε,
1: ναι, έπρεπε να γίνουν, γίνονται και παραδίδονται.
2: Καλά, τώρα εντάξει, κύριε Υπουργέ, ακούστε εδώ. Πάμε και φτιάχνουμε ένα δρόμο που δεν λέω είναι πολύ σημαντικά και μεγάλα τα έργα. Αλλά να 10 χιλιόμετρα κόβουμε καρδέλα. Παραδόθηκαν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα.
1: Καλά,
2: παραδόθηκαν τα δεύτερα 20 χιλιόμετρα.
0: Αθηνών Πατρών.
2: Παραδόθηκαν τα 30 χιλιόμετρα.
0: Αθηνών Πατρών,
2: ναι. Δεν το κάνουν γενικά. Το κάνουν
1: καταγράφει.
0: Ναι, να πάμε λίγο στις προτάσεις αυτές που ακούσαμε, Νίκο, και σχολιάζαμε προηγουμένως για τις προτάσεις κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και στη συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας για το θέμα της μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Έως 24 ο ένας.
0: Ο ένας και ο άλλος δωρεάν σε όλες τις ηλικίες, εκτός από τους τουρίστες.
2: Μήπως ο Μητσοτάκης έχει κάτι να βάλει και τους μισούς τουρίστες μέσα, άλλη πρόταση?
1: Όχι. Εμείς θα εγγενιάσουμε άλλη γραμμή, θα δώσουμε δωρεάν γραμμή κάπου αλλού. Ενδεχομένως στην Άνω Πίνδο. Για να διαφέρουμε, όχι ειλικρινά, πέρα από τα αστεία, επειδή πράγματι μπήκαμε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, ιονή προεκλογική περίοδο. Οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου, το έχει πει επανειλημμένος, προχθές το επανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση και αυτή η πλειοδοσία, αλλά και αυτή η αντιγραφή. Είναι φοβερό. Δηλαδή, βγαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης και εξαγγέλει αυτό το μέτρο που λέει, εν πάση περιπτώσει. Βγαίνει μετά ο κύριος Τσίπρας και έρχεται και πλειοδοτεί. Λέει, εσύ, ξέρω εγώ, μέχρι τόσο, εμείς παραπάνω και για περισσότερες γραμμές. Δηλαδή, ξέρετε, όλο αυτό...
0: Και ο πολίτης ότι... πάντως για την τσέπη του καλά θα τα ακούει. Είναι, δεν είναι πλειοδοσία, είναι. Αλλά σου λέει ο άλλος, εντάξει, εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.
1: Απλώς μου κάνει εντύπωση ότι, ξέρετε, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, τόσο κάποιοι θυμούνται, σκέφτονται και εφευρίσκουν πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς από τη δική μας την πλευρά, όλα αυτά τα παρατηρούμε. Απλώς, ξέρετε, σε όλα αυτά. Και το ξέρετε πολύ καλά και εσείς, κύριε Μπιζόμου, και ο Νίκος Ρογκάκος, κύριος Ρογκάκος, σε όλα αυτά πρέπει να έχεις από κάτω και ένα λογαριασμό. Πρέπει να λες από πού, διότι θα μπορούσα και εγώ, αν ήμουν ξαφνικά ένας πολιτικός αρχηγός και είχα κάνει ένα δικό μου κόμμα, να σας πω, σας κάνω σήμερα μια εξαιρετική ανακοίνωση.
0: Είπανε.
1: 2.000 ο κατώτατος μισθός.
0: Και κοστολόγηση κάνανε και από πού. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι από τη φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας, ένας φόρος θα μπει εκεί, όπως είχε αναφέρει 800 εκατομμύρια, μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Τεμπονέρας. Και νομίζω 25 με 30 εκατομμύρια, πόσο είναι, 35 είναι, Νίκο, το πρόγραμμα
2: 35.
0: Του Πασόκ. 35 εκατομμύρια είναι για το Πασόκ. Είπανε.
1: Πάντως, εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί ο κύριος Τσίπρας όσο κυβερνούσε, βεβαίως επέβαλε φόρους, μόνο που δεν επέβαλε φόρους στους μεγάλους, στη μεγάλη περιουσία, το λέω ευρύτερα. Επέβαλε φόρους και το είχε πει μάλιστα ο τσάρος οικονομίας τότε, ο κύριος Τσακαλώτος. Λέει, ρημάξαμε, δεν το περιμάξαμε, είπε ότι επιτεθήκαμε στη μεσαία τάξη. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι τώρα ο κύριος Τσίπρας έρχεται και έτσι με την ίδια ευκολία, λες και δεν πέρασαν πολλά χρόνια, λες και πέρασαν πολλά χρόνια, συγγνώμη, και ξεχάσαμε εξαγγέλει πάλι τα ίδια πράγματα. Πάντως, ξέρετε, θα επιβάλλω ένα φόρο, θα φέρω αυτά.
2: Πάντως, κύριε Κιουλέγα, ξέρετε το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης, και αυτό είτε πάμε Βόρεια Ελλάδα, είτε Νότια Ελλάδα, είτε νησιωτική, είτε οπουδήποτε, είναι το θέμα της ακρίβειας. Δηλαδή, ο αντίπαλος, ο βασικός της κυβέρνησης και βεβαίως όλων μας, είναι η ακρίβεια. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να πούμε, τα καύσιμα τρέλαναν προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό είναι το βασικό και είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε λίγο με τον Πρωθυπουργό που έδωσε τη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντένα, ότι είναι η ενέργεια. Αυτό με την ακρίβεια είναι τρομερό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και από αυτό, και από αυτό βέβαια, όχι μόνο από αυτό, αλλά και από αυτό θα κριθούμε στο τέλος τετραετίας. Από τα αποτελέσματα αυτής της διαρκούς μάχης με την ακρίβεια. Γιατί πέρα από το γεγονός ότι αυτή μπορεί να πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, πάρα πολλές χώρες, ο Έλληνας πολίτης νοιάζεται για το τι κάνουμε εμείς στον τόπο μας, στη χώρα μας, για τους συμπολίτες μας. Και αυτό είναι, αν το θέλετε, οι εξετάσεις ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα βέβαια τα οποία γίνονται, που η κυβέρνηση θα δώσει στις εκλογές, με την έννοια τι κατάφερε, πόσο μπόρεσε αυτή τη μάχη να τη δώσει με επιτυχία κτλ. Εμείς διαλέξαμε, κύριε Ρογκάκο, μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και αυτή ποια είναι? Να δίνουμε διαρκώς όσο το δυνατόν αυξήσεις, να ενισχύουμε δηλαδή το εισόδημα κυρίως των ασθενεστέρων συμπολιτών μας, ακριβώς για να μπορεί να αντιμετωπίζει όλες αυτές τις αυξήσεις που τώρα με τον πόλεμο στο Ιράν ανέβηκαν ακόμη περισσότερο. Βλέπουμε τι γίνεται στα καύσιμα κτλ. Και επειδή μας κατηγόρησαν και για επιδοματική πολιτική κτλ., θα ήθελα να πω ότι πολύ απλά και
0: στην. Και για fuel pass, για pass, γενικά για pass.
1: Ναι, και για pass. Ναι, και για πιστοβλή, αλλά όταν είχαμε παλιότερα, είχαμε την κρίση του κορονοϊού. Τώρα έχουμε την κρίση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν. Είναι λογικό λοιπόν ότι σε έκτακτες περιστάσεις η κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι αδιάφορη και να λέει, ξέρετε, εγώ αντιμετωπίζω με την ίδια νυφαλιότητα τα πράγματα και δεν επηρεάζομαι από όλα αυτά. Όταν υπάρχουν έκτακτες καταστάσεις, είναι λογικό ότι η κυβέρνηση με έκτακτα μέτρα και με μόνιμα φυσικά, γιατί η μειώση των φόρων είναι μόνιμα μέτρα, η αυξήση των μισθών είναι μόνιμα μέτρα. Αλλά μαζί με αυτά θα πρέπει να υπάρξουν και ενισχύσεις, γιατί αλλιώς δεν γινόταν. Δηλαδή, σας θυμίζω πολύ απλά, το θυμίζω, επιτρέψτε μου, είναι ρητορικό το σχήμα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εννοώ ότι όταν είχαμε την προηγούμενη ενεργειακή κρίση, αν τότε η πολιτεία, η κυβέρνηση δεν απορροφούσε σε μερικές περιπτώσεις το 80, το 85 στο κοινωνικό τιμολόγιο και το 90% των αυξήσεων, ο κόσμος θα είχε βγει στους δρόμους. Θα είναι αδύνατο να πληρώσουν αυτές τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο φυσικό αέριο.
0: Κύριε Υπουργέ, για πείτε μας τώρα για αυτό το αφήγημα της μιας κάλπης που είπε ο Πρωθυπουργός στον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι πρέπει να υπάρξει μία κάλπη και μόνο, γιατί αλλιώς θα μπει η χώρα σε περιπέτειες. Γιατί θα μπει η χώρα σε περιπέτειες, αν έχουμε και δεύτερη Κυριακή εκλογές?
2: Και βγει η Νέα Δημοκρατία. Ας βγει με τη δεύτερη.
1: Όχι, όχι. Αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός πάρα πολύ απλά είναι ότι.
2: Πρώτα... Καλά, δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, εδώ είναι δημοκρατία. Ή θα βγει ο Μητσοτάκης, ή θα βγει ο Ανδρουλάκης, ή θα βγει ο Τσίπρας, ή θα βγει.
1: Αυτό, κυρία Μπιζογλή, κύριε Ρογκάκο, με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός. Έχουμε συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς, συγκεκριμένες παρατάξεις και συγκεκριμένα προγράμματα. Και συγκεκριμένες δυστυχώς κρίσεις, από τις οποίες διέρχεται και η πατρίδα μας. Μόλις προηγουμένως μιλούσαμε για όλες τις συνέπειες από τις κρίσεις στον οικονομικό τομέα. Άρα λοιπόν είναι λογικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να λέει ότι σε όλες αυτές τις κρίσεις ο συμπολίτης μας πρέπει να κρίνει ποιος θα μπορούσε να χειριστεί αυτού του είδους υποθέσεις. Γιατί μιλάμε για έκτακτες καταστάσεις.
0: Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο δηλαδή.
1: Αυτό που είπε. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Ακριβώς. Και σας θυμίζω ότι.
2: Κάποιος θα το σηκώσει. Κάποιος δεν θα.
1: Καλά, κοιτάξτε, θα το σηκώσει. Αλλά επιτρέψτε μου να πω. Κάποιος είχε σηκώσει και το τηλέφωνο το 2015, τότε που είχαμε φτάσει στο χείλος του γκρεμού να βγούμε έξω από τη ζώνη της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό που ήταν το φοβερό ήταν ότι βλέπετε ότι μέχρι σήμερα οι ίδιοι άνθρωποι δεν έχουν καν την ευαισθησία να έρθουν και να πούνε, ξέρετε, τότε συνέβη εκείνο. Και εν πάση περιπτώσει είπαμε άλλα και κάναμε άλλα. Είπαμε ψηφίστε όχι στον ελληνικό λαό, και όταν το όχι επικράτησε, τελικά εμείς το όχι το κάναμε. Είναι κάνοντας την Κολοτούμπα διεθνώς γνωστή ως ελληνική περίπτωση. Αυτό λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακριβώς έρχεται εξ αντιδιαστολής να το θυμίσει, λέγοντας ότι σε κρίσεις, και σήμερα δυστυχώς επαναλαμβάνω, περνάμε από κρίσεις, είναι λογικό να εμείς να μιλούμε για τη σταθερότητα την οποία επιλέξαμε και κρατήσαμε όλο αυτό το διάστημα, μακριά από διάφορες σιρήνες. Το θυμόμαστε όλα, Μητσοτάκη δώστα όλα, δώσε τώρα τα πάντα. Σκεφτείτε, εάν είχαμε την κρίση του Ιράν και ακούγαμε τις σιρήνες της αντιπολίτευσης λίγο παλαιότερα που έλεγαν δώστα όλα. Και ξαφνικά σε αυτή την κρίση θα ερχόμαστε να πούμε ότι δεν έχουμε και δεν μπορούμε να ενισχύσουμε καθόλου τους οικονομικά ασθενέστερους, γιατί δεν υπάρχει.
3: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές Sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mechanica.pavlate.gr.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
8: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
9: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
8: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
9: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
8: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
9: Τέντες παραδείσεις.
8: Τηλέφωνα 26410-34378 και 6972-160-970. Η ώρα είναι 11:30.
10: Περισσότερη ενέργεια.
11: Περισσότερη ενέργεια.
10: Σε λίγο.
11: Energy.
10: Energy.
11: 94,2.
12: Και πήρα πίλς 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
17: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Τραγικό εργατικό δυστύχημα στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη, με θύμα 56χρονη εργαζόμενη, η οποία φέρεται να συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων σε μαθήματα ειδικότητας. Περισσότερα στο real.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Εδώ είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων και θα πάμε έτσι. Θα έχουμε την κυρία Λιακούλη μετά το διαφημιστικό.
0: Βεβαίως, να έχουμε και το Πασόκ σε λίγο.
1: Να δούμε τι λέει και το Πασόκ. Όλους τους βγάλαμε, να δούμε τι λέει και το Πασόκ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Δυσίωνες προβλέψεις για το χρέος Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Ατλαντικό Ταμείο. Στις εξαιρέσεις είναι η Ελλάδα, λέει. Έως το 31.
0: Αν πάλι τα αυτά σου, τα
1: διαβάζω.
0: Σου.
1: Θα έχει, λέει, χαμηλότερο χρέος ακόμη και από τη Γαλλία και από το Βέλγιο η Ελλάδα.
0: Αυτό
1: λέει.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα έχω περισσότερα λεφτά, εγώ, Νίκο.
1: Όχι, εσύ μόνο με το Μάσκ θα δεις περισσότερα λεφτά στην τσέπη σου.
0: Άρα γενικά.
1: Να, κοίτα, κοίτα.
0: Τι είναι έκθεση, λέω.
1: Το είπα.
0: Ναι.
1: Η περιουσία του Μάσκ ξεπερνά το ΑΕΠ χωρών.
0: Το είπες, ναι.
1: Δείτε τι μπορεί να αγοράσει, λέει, με ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Λέει, η κλίμακα του ενός τρισεκατομμυρίου είναι σχεδόν αδιανόητη.
0: Ναι.
1: Κάτσε, γιατί το έχασα.
0: Ναι, άμα να πεις μια
1: είναι έρηση, σχεδόν αδιανόητη. Ναι. Καθώς θα απαιτούσε πάνω από 31.000 χρόνια συνεχούς καταμέτρηση χαρτονομισμάτων του ενός δολαρίου. Δηλαδή, 31.000 χρόνια αν ζούσα,
0: αν ήμουν
1: θα
0: σκρούτς,
1: μέτραγα
0: ναι.
1: τα λεφτά του Μάσκ.
0: Αν ήμουν ο Σκρούτς, βέβαια.
1: Του ενός δολαρίου.
0: Ξέρεις, ωραίο, αυτό, το
1: βέβαια, θα μειώναμε το χρόνο, μαζευόμασταν 10. Αν μαζευόμασταν 10, θα κάναμε από 3.100 χρόνια. Εάν το ποσό διανεμόταν ισόποσα, κάθε νοικοκυριό στην Αμερική θα λάμβανε 7.800 δολάρια. Δηλαδή, αν ήταν 3 εκατομμύρια, τότε στους Αμερικανούς θα έπαιρνε ο καθένας από 8.000 δολάρια.
0: Καλό είναι, ναι.
1: Αν το ποσό αυτό, δεν το λέω, εδώ το λέω εγώ. Αν το ποσό αυτό τεινόταν στους Έλληνες, οι Αμερικανοί είναι 320 εκατομμύρια. Θα είμαστε 10
0: ναι.
1: εμείς.
0: Ναι.
1: 10 εκατομμύρια.
0: Με τα ζόρια, με τα ζόρια, ναι. Με τα ζόρια.
1: 10, 300.
0: Μην κλείνεις το μάτι.
1: 3824.
0: Σαν το γύλο είσαι.
1: 240.000 ευρώ θα παίρναμε ο καθένας. Αν παίρναμε του Μάσκ.
0: Αν θέλει να κάνει μια δωρεά.
1: Και θα ξεχρώναμε το χρέος. Θα δίναμε τα 350 για το χρέος.
0: Ναι.
1: Και τα μοιράζαμε τα άλλα.
0: Ωραία, ωραία τα τοποθέτησες τα ξένα λεφτά.
1: Μου φαίνεται να μην μιλήσω.
0: Όταν κάνεις το γύλο έχεις φρέσκες ιδέες.
1: 1,77 τρισεκατομμύρια δολάρια είναι η χρηματιστηριακή αποτίμηση της SpaceX. Δηλαδή κοντά στα 2-3 είναι η αποτίμησή της χρηματιστηριακή. Τέλος πάντων, τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία. Φέρνουν όμως.
0: Μην αρχίσεις ideas, Νίκο. Και όταν κλείνει μια πόρτα, ανοίγει ένα αυτό και αυτό. Μην αρχίζεις τώρα και δεν υπάρχει.
1: Φαντάζεσαι να σου κάνει πρόταση ο Μάσκ τα διαμάντια αυτό το μονόπετρο.
0: Μα πιστεύω ότι θα λέγανε το ναι άλλοι οι υπόλοιποι γύρω μου.
1: Ε?
0: Δεν θα προλάβαινε να μιλήσω.
1: Τίποτα, τίποτα. Θα έμπαινα μπροστά εγώ. Αν ήταν ο Μάσκ, θα έμπαινα αυτό. Κύριε Μάσκ.
0: Και εμείς, και εμείς μαζί.
1: Ντρέπεται, θα του έλεγα να σας το πει. Σας λέμε εμείς τον.
0: Με μια κουβέντα σας το λέμε εμείς. Μη σας ανησυχεί.
1: Εσείς θα κάνετε το κεφάλι έτσι να σε δει. Θα έμπαινα εγώ μπροστά. Όχι, όχι, εδώ, εδώ. Σας το λέω εγώ, θα του έλεγα.
0: Η κάμερα σε μένα, σε μένα η κάμερα, σε μένα, σε μένα η κάμερα.
1: Όχι, είναι σεμνή η ρίτσα μας. Σας λέω εγώ ναι. Από τώρα ναι, ναι.
0: Εγώ και όσοι είμαστε γύρω της.
1: Ναι σε όλα θα του έλεγα. Πώς ψηφίζουμε στη Βουλή.
0: Ναι, σε όλα, ναι σε όλα.
1: Ναι σε όλα. Είναι και λίγο ακραίος και αυτός στις απόψεις του. Έχει και αυτός τα δικά του. Δεν είναι και αυτός πολύ. Είναι λίγα. Έχει δικές του απόψεις.
0: Δεν πειράζει, Νίκο, δεν πειράζει.
1: Το μένω βέβαιο είναι, λέει, ότι αυτό αναδεικνύει και την οικονομική ισχύ σε πρωτοφανή επίπεδα. Δηλαδή, τι θέλω να πω τώρα. Άκουσα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να έχεις τόσο λίγους πλούσιους ανθρώπους και λαοί να υποφέρουν.
0: Έτσι τώρα, είναι όμως.
1: Δηλαδή, για να μην τρελαθώ κιόλας.
0: Και τρελαθείς, δεν τρελαθείς, έτσι είναι η πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα ζούμε πολλά χρόνια τώρα. Βέβαια, όχι σε τέτοια ποσά. Τώρα φτάσαμε σε άλλα ποσά. Διαγαλαξιακά.
1: Ναι.
0: Όπως και οι βλέψεις του Μάσκ για άλλους γαλαξίες.
1: Ναι. Μην τρελαθούμε κιόλας. Δηλαδή, όντως τώρα, χωρίς πλάκα, τι του προσφέρει το 1 τρισεκατομμύριο που δεν θα του προσέφερε, ας πούμε, τα 5 δισεκατομμύρια.
0: Θα του πούμε εμείς γιατί θέλει τόσα λεφτά, Νίκο.
1: Όχι, θα του πούμε. Θα πούμε όμως ότι είναι άδικο για τις κοινωνίες.
0: Βεβαίως είναι.
1: Αυτό λέω.
0: Είναι χρόνια τώρα, δεκαετίες. Δεκαετίες.
1: Τι γίνεται, λέει ο Γιάννης, όταν ο Δήμος έχει αποκλείσει λόγω καταπτώσεων την πρόσβαση στο οικόπεδο. Προφανώς θα υπάρχει κάποια πρόβλεψη τώρα για το καθάρισμα.
0: Και πρέπει να το λύσει ο Δήμος.
1: Βέβαια.
0: Γιατί αυτό είναι του Δήμου. Άμα έχει αποκλείσει ο Δήμος, πρέπει να το λύσει και ο Δήμος. Δεν μπορεί να το λύσει κανένας άλλος αυτό.
1: Η Δήμητρα, επειδή λέμε ότι μας στέλνει ο Δημήτρης συνέχεια, στείλει. Έτσι λέει η Δήμητρα. 18 Ιουλίου το πανηγύρι στο σουλάρι Αρκαδίας. Έχει βάλει κανένα δύο ακόμα. Ο Κακομοίρης σου λέει ρε παιδιά, να στείλουν κι άλλοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τον Παράσχο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και στην παρέα. Ψηλά το κεφάλι.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Παράσχο.
1: Όπ, τα ροδάκινά του τα ωραία. Μας έστειλε αλφα-αλφα ποιότητα, βλέπω. Γεια σου, ρε Παράσχο. Καμία άλλη είδηση, λέει, συνέντευξη, λέει, ο καλός ο Μήλος είναι, έτσι υπογράφει.
0: Ναι.
1: Εκτός από πρόστιμα σε πολίτες, έχετε να πείτε έλεος, λέει. Λες και οι πολίτες αυτής της χώρας είναι ηθαγενείς.
0: Α, προφανώς άκουσε για τον κύριο Τουρνά τη συνέντευξη στην αρχή. Ναι. Καλά, έχουν περάσει πολλή ώρα από τότε. Ναι. Ο άνθρωπος θα έχει αναθεωρήσει.
1: Καλημέρα σας από το Λιόλου στο Πόρτο Ράφτη. Μήνυμα προς τον ομιλητή σας, λέει, τον κύριο Τεμπονέρα. Δώστε και σε μένα μπάρμπα, λέει ο Σωτήρης και η Λένα. Λοιπόν, έχουμε ο Γιώργος. Πόσο ηθικό και πόσο νόμιμο είναι να χαρίσει δωρεάν μετακινήσεις Αθήνα Θεσσαλονίκη και όχι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι. Γιατί και στην υπόλοιπη χώρα.
0: Γιατί εξαιρείται, γιατί υπάρχει αυτή η εξαίρεση. Ναι.
1: Κάποιες πόλεις έχουν συγκοινωνίες αστικές, κάποιες άλλες όχι όμως. Είναι ιδιωτικές, ναι, τα κτέλ. Ναι.

0: Και έχουμε να πούμε για το ψηφιακό άλμα του ΙΕΦΚΑ για ταχύτερη απονομή συντάξεων και καλύτερη εξυπηρέτηση. Εγκαινίασε ο ΙΕΦΚΑ τις νέες του υπηρεσίες ηλεκτρονικές.
1: Ναι.
0: Όντως είναι εξαιρετικές και μπορούν να εξυπηρετηθούν πιο γρήγορα οι πολίτες. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Καλημέρα και στη Μαρία. Κάτι λέει ρε παιδί μου, ότι εκτός από τις προτάσεις Μητσοτάκη υπάρχουν και προτάσεις των άλλων κομμάτων. Δηλαδή της ΕΕ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βεβαίως.
1: Και του ΣΥΡΙΖΑ τους έχουν παρουσιάσει ολόκληρο το πρόγραμμα. Αλλά και τώρα της ΕΛΑΣ, του Αλέξη Τσίπρα. Τις προτάσεις παρουσιάζουμε μία-μία, γιατί σιγά-σιγά παρουσιάζονται και οι προτάσεις. Δεν έχουν παρουσιαστεί στην ολότητά τους. Έχει κι άλλο το πρόγραμμα, δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα.
0: Και τι λέει η ψυχολογία, το λέω τώρα, μας ακούει ο κόσμος, πάει για μπάνιο, πάει βόλτα. Η ψυχολογία λέει λοιπόν ότι οι άνθρωποι που φτάνουν πάντα νωρίς σε ένα ραντεβού τους δεν είναι μόνο συνεπείς, αισθάνονται ήρεμοι και οργανωμένοι.
1: Εγώ το κάνω αυτό.
0: Όταν πηγαίνει. Δεν ισχύει για σένα.
1: Στο ραντεβού μου πάντα πάω νωρίτερα.
0: Όχι, τα υπόλοιπα. Ότι πας νωρίς.
1: Ότι πάω, μπορεί να πάω
0: συνεπείς.
1: Και
0: είσαι συνεπείς.
1: Δεν υπάρχει. Στην πτήση
0: είσαι ήρεμη και οργανωμένη.
1: Οργανωμένη είμαι. Ήρεμη όχι. Οργανωμένη είμαι.
0: Άρα έχεις τα δύο από τα τρία.
1: Οργανωμένη.
0: Είσαι συνεπής και οργανωμένη.
1: Ναι, ήρεμη,
0: ήρεμη
1: δεν
0: είσαι.
1: Είσαι.
0: Πώς να είσαι ήρεμη.
1: Δεν μπορώ, μα φορτίζεις και εσύ. Όχι, δεν είμαι ήρεμη.
0: Πιάνεις τα δύο στα τρία.
1: Αλλά μην μου πεις ότι εγώ από τα ραντεβού μου πάω.
0: Κυρία, δεν μπορώ να πω.
1: Γυρνάω στο αεροδρόμιο του κόσμου έτσι. Τρεις ώρες.
0: Καλά, όχι και τρεις και εσύ, μην πας.
1: Πάω. Έχω μια αγωνία. Όταν είναι να φύγω. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση γιατί έχουμε την κυρία Λιακούλη μετά.
0: Πάμε.
2: Real FM. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δώρο και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
5: You shall not pass!
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, pass. Για πιστοποίηση, εκεί pass. Pass. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεέ, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάρο χορεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονού, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και Νίκο Ρογκάκο.
0: Πρέσβη, προσπάθησε να φιλήσει τη Βασίλισσα Λετήθια και εκείνη τον έσπρωξε. Μα πα και εσύ, κύριε Πρέσβη, μου να τη φιλήσει.
1: Πρόσεξε.
0: Δεν φιλάμε του Βασιλεί.
1: Έτσι όπω συστήθηκε ο άνθρωπο, πολύ ευγενικά, πάει να τη φιλήσει. Προφανώ δεν ξέρει το πρωτόκολλο, λάθο.
0: Προφανώ.
1: Έπρεπε να το ξέρει γιατί είναι πρέσβη.
0: Το ξέρει ότι κάτω στι ανατολικέ χώρε δεν ακουμπά. Του βασιλιά.
1: Δεν καταλαβες.
0: Καλά, και αυτό τι είναι, συμπέθερη, είναι, σε τραβάω να σε φιλήσω.
1: Πάνε να τη φιλήσει, θα να τη δράει εκείνη γιατί δεν το επιτρέπει το ποτέ.
0: Καλά, και Λετήθεια είναι ξενή, δεν είναι και καμιά βασίλισσα.
1: Πίσω του είναι γυναίκα του, η οποία έχει πάει να τη χαιρετήσει τη βασίλισσα με ψώνια. Ναι. Έχει τσάντες με ψώνια.
0: Ναι.
1: Πίσω. Δηλαδή η φωτογραφία είναι μπροστά ο πρέσβης, πίσω η γυναίκα του με τις σακούλες που έχει ψωνίσει κάτι και έχει πάει να χαιρετήσει.
0: Μα τι την πιάνει κι αυτό. Κοίτα εκεί τον πρέσβη.
1: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Λιακούλη. Α, την έχουμε. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κυρία Λιακούλη.
2: Καλημέρα, με υγεία και δύναμη, κυρία Μπιζόγλη, κύριε Ρογκάκο.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτές τις δύο προτάσεις, τις οποίες συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με τον Νίκο, για τις μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έγιναν με διαφορά λίγων ωρών από το ΠΑΣΟΚ και από την Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν είναι σύμπτωση αυτό, γιατί το οικονομικό μέρος το έχει ο Νίκος. Είναι σύμπτωση.
0: Σύμπτωση μπορεί να ήταν, αλλά λεφτά υπήρχαν. Γιατί δεν δίνατε κι εσείς κάτι παραπάνω, κύριε Λιακούλη?
1: Είναι σύμπτωση ή κρύβεται κάτι άλλο, ξέρω, κάποια συνεννόηση?
2: Συνεννόηση εγώ δεν γνωρίζω.
0: Ναι.
2: Στις συμπτώσεις δεν πιστεύω.
0: Μα τα...
2: Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι μία πρόταση η οποία δημιούργησε, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ εννοώ, η οποία δημιούργησε μία θετική αντίδραση, έτσι το εκλαμβάνω, και ενώ στον κόσμο, αυτό εμένα με ενδιαφέρει, στους ανθρώπους, στους νέους, στο πόσο ακριβώς επιδρά αυτό στις ζωές. Γιατί μικρά-μικρά πράγματα είναι αυτά που συνθέτουν τη ζωή μας καθημερινά.
0: Άρα.
2: Αυτά λοιπόν λέω, ότι θεωρώ ότι η πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν μια πρόταση η οποία δημιούργησε αίσθηση και μάλλον τρέξα να την προλάβουν και όλες κι άλλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που υιοθετούν τις προτάσεις μας.
1: Και την προχωράνε κιόλας, και την προχωράνε και παρακάτω.
0: Να λαφτεί ως σε όλους, λέει. Εσείς είπατε ως 24.
2: Ακούστε, θα σας πω. Εμείς το ΠΑΣΟΚ αυτό το γνωρίζουμε. Είναι νόσος την οποία την έχουμε υποστεί. Παιδί μετά το 2010, 11, 15. Ας βάλω αυτούς τους σταθμούς. Τώρα δεν είναι επί του παρόντος. Μπορώ, είπα, μία μέρα στο στούντιο να συζητήσουμε ελεύθερα.
0: Βέβαια.
2: Για αυτά που πρέπει και που θέλω πάρα πολύ, αλήθεια. Ελπίζω να
1: έρθετε, βεβαίως, να έρθετε.
2: Με χαρά μου θα έρθω, να το ξέρετε. Λοιπόν, λέω ότι εμείς αυτό το αντιμετωπίζουμε συνέχεια. Το ίδιο δεν έγινε και με την κοινωνική κατοικία. Υπήρχε άλλος εκτός από το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρουλάκη, πρέπει να του το πιστώσουμε αυτό, που άνοιξε το στόμα του και μίλησε για κοινωνική κατοικία. Μετά ήρθε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή. Μετά ήρθε ένας υπουργός που είπε ότι η κοινωνική κατοικία είναι ένα θέμα της Ευρώπης και λοιπά, το οποίο έρχεται και στην Ελλάδα και ούτω καθεξής. Κανένας δεν τόλμησε όμως να πει ότι το ΠΑΣΟΚ με την ομάδα δουλειάς και με τον πρόεδρό του βγήκε μπροστά και έκανε πρόταση συγκεκριμένη για την κοινωνική κατοικία.
1: Άρα λέτε τώρα αντιγράφουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ή τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.
2: Μα είναι σαφέστατο ότι αυτό γίνεται.
0: Εντάξει, μωρέ, δεν υπάρχει παρθενογένεση όμως.
2: Καλά τώρα.
0: Δηλαδή μπορεί να πει το ΠΑΣΟΚ μια κοινωνική κατοικία και να πει, ας πούμε, 5.000 σπίτια. Έρχομαι εγώ, την κάνω λίγο καλύτερη, κάτι προσθέτω, κάνω 10.000 σπίτια, κάπως αλλιώς. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι παρθενογένεση.
2: Όταν εγώ προσπαθώ να πω μια εξυπνάδα, κύριε Ρογκάκο, για να ελαφρύνουμε λίγο και τη συζήτηση, και λέω ένα απόφθεγμα του Σεφέρη ή του Ελίτη ή του Αριστόβουλου Μάνεση στο κοινοβούλιο και δεν αναφέρω την πηγή αλλά το παρουσιάζω σαν δικό μου, δεν μπορείς να το πεις αυτό ότι έχει και μια ηθική, εν πάση περιπτώσει, διάσταση του πράγματος. Θεωρώ ότι την πηγή πρέπει να την αναφέρεις πάντα. Το να βελτιώσεις μια πρόταση που γεννά ένα μυαλό, ένας πολιτικός φορέας, μια ομάδα εργασίας, ένα θεσμικό πρόσωπο κλπ. Οφείλεις να πεις ότι επί της προτάσεως που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική κατοικία ή επί της προτάσεως που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρουλάκης ενώπιον ακροατηρίου νεολαίας για τα μέσα μεταφοράς, πρέπει να το πεις.
0: Και πάμε τώρα αμέσως στο επόμενο ερώτημα, το οποίο έρχεται από μόνο του με αυτά που λέμε. πολύ ωραίες οι προτάσεις και εμείς συμφωνούμε εδώ με τη Ρίτσα
1: τις
0: ότι είναι ωραίες προτάσεις
1: και
0: τα λοιπά.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί δεν περνάει αυτό στον κόσμο, κυρία Λιακούλη? Γιατί δηλαδή μόλις το λέει ο Τσίπρας έχει 15% 16%?
3: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.

0: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
1: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
4: Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Real FM. Η ώρα είναι 12.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού.
20: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο και έχει λάβει την έγκριση της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Την ίδια ώρα η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν πολλά ιρανικά ντρόουνς τα οποία είχαν στόχο εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Κοριτσάκι μόλις 18 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από ανακοπή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αναλυτικά στο enikos.gr. Τραγικό εργατικό δυστύχημα στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη με θύμα 56χρονη, η οποία φέρεται να συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Στην ψηφιακή πλατφόρμα έχουν δηλωθεί 400.000 καθαρισμοί οικοπαίδων, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Οι εργασίες για την κατεδάφιση του τούνελ στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι κλειστή, ολοκληρώνονται σήμερα. Το έργο θα παραδοθεί την άνοιξη του 2027, δήλωσε στον σταθμό μας ο Υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Γκουλέκας. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων σε μαθήματα ειδικότητας.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο 5ος τελικός της μπάσκετ λίγκ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, όπου θα κριθεί και ο τίτλος του πρωταθλητή. Στον Παναθηναϊκό την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Οσμάν, ενώ δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Λούκας και Ρογκαβόπουλος. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Βροχερό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε φίλες και φίλοι, ακόμη πιο αγαπητά παιδιά?
1: Καλά είναι, σου λέω.
0: Εσύ, ναι, εσύ απαντάς το ακόμη πιο αγαπητά παιδιά.
1: Ναι, καλά είναι όλοι.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα είναι 12 και 6.
1: Σε δύο λεπτά θα είναι 12 και 8 στους 97,8 στον Real FM.
0: Κάτι που σημαίνει ότι η Κατερίνα Βουτσά, που είναι σίγουρος, θα ζήσει το δράμα για άλλες δύο ώρες. Τι έπαθες? Με τους Πουρέιντζερς, δηλαδή την κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη. Η κυρία Βουτσά που ζει το δράμα της, εδώ ανεβαίνει το
0: Γολγοθά. Συνεχίζει το δράμα.
1: Συνεχίζεται το δράμα. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 211-200-8200 αφήνετε τα μηνύματά σας. Στο tpapakirialfm.gr για τα email σας. Και η Χρύσα Κλητσιώτη είναι στα δελτία ειδήσεων, μας ενημερώνει για τα τελευταία νέα.
0: Δεύτερο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου είναι αυτό. Και όσο και αν δεν φαίνεται σε κάποιες περιοχές, και στην Αττική βεβαίως, που έχει περισσότερη ηλιοφάνεια, βεβαίως χτες σε κάποιες περιοχές της Αθήνας είχαμε έντονες βροχοπτώσεις, ακόμη και χαλάζει, και προς τα δυτικά, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Κασιανή, εσείς που είσαστε των ειδήσεων, σωστά τα λέμε?
1: Βέβαια.
0: Ναι, όσο και αν δεν φαίνεται, λοιπόν, είμαστε μία εβδομάδα πριν από την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού.
1: 21 Ιουνίου είναι.
0: Ναι, ναι, καλοκαίρι είναι. Τώρα κατά τα αυτά είναι για τα δικά μας. Τώρα αν θέλετε να σας πούμε για τα ζητήματα του πολέμου, το οποίο μας απασχολεί, του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, στην παρούσα φάση και τώρα που είναι 12 και 8, δεν είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε που βρισκόμαστε. Η κατάσταση μοιάζει με το θρυλικό. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, το 141, το θυμάσαι, Κασιανή? Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, την κυρία, ναι. Λοιπόν, εδώ πρέπει να παίρνουμε τηλέφωνο. Στον επόμενο τόνο έχουμε πόλεμο, δεν έχουμε πόλεμο. Έχουμε ειρήνη, δεν έχουμε ειρήνη. Αλλάζει.
1: Χθες λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ. Καλά, ήταν όλο το.
0: Τώρα δεν ξέρω σε τι φάση είμαστε.
1: Των προηγούμενων ημερών, το βράδυ της Πέμπτης, θα τα ξεκινήσω όλα. Θα κάνω τη χειρότερη, τη μεγαλύτερη επέμβαση που έχω κάνει ποτέ. Τα ακυρώνω όλα μετά από λίγο. Πάμε σε συμφωνία. Χθες πάμε σε συμφωνία. Θα είναι στη Γενέβη. Όχι, δεν θα είναι στη Γενέβη. Δεν έχουμε συμφωνήσει τέτοιο πράγμα, να λένε οι Ιρανοί. Και βγαίνει ο Τραμπ μέσα στον πόνο. Μέσα στον πόνο, Δημήτρη μου, και λέει: αυτοί οι Ιρανοί είναι άτιμοι.

0: Ναι, μπορείς να πεις τώρα σε τι φάση είμαστε. Στον ειδήσιον είσαι εσύ.
1: Ε, τι φάση είμαστε. Ρίχνουνε κάτι πυραυλάκια εκεί μέσα στα στενά του Ορμούζ, αλλά από την άλλη, μεταξύ των πάμε πολύ καλά. Οι διαπραγματεύσεις προχωράνε σε πολύ, πολύ καλό ρυθμό. Είπανε και οι Ιρανοί, έχουμε συμφωνήσει σχεδόν στα πάντα.
0: Ναι, αλλά είπε
1: αλλά
0: μετά.
1: Πήραβη.
0: Ναι, αλλά είπε μετά και ο Τραμπ ότι αυτή η συμφωνία που κυκλοφόρησε δεν είναι σωστή.
1: Όχι,
0: δεν είναι αυτή.
1: Δεν είναι αυτή, είπε.
0: Ναι. Άρα. Νιώθει δικαιωμένος ο πρόεδρος του Δεσσαϊκού. Κάναμε συμφωνία, αλλά δεν ήταν η συμφωνία αυτή. Ήταν μια άλλη συμφωνία, η οποία ναι, δεν είναι έτσι η συμφωνία. Την ίδια ώρα πέφτουν drones. Οι Ιρανοί στέλνουν drones. Τώρα θα μου πεις πόλεμος είναι. Ναι, είναι ο τρόπος του πολέμου. Τα ρίχνουν οι Αμερικανοί.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λέει ο Άξιος, έτσι όπως διαβάζω τώρα στο real.gr, γιατί η συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν προκαλεί πονοκέφαλο

0: στο Νετανιάχου. Και την ίδια ώρα αντιστοίχως στον Νικό παρακολουθούν το τι έγινε με τις εξελίξεις, αν και να σας πω ότι στην παρούσα φάση υπάρχουν ειδήσεις του δυστυχώς δυσάρεστες του εσωτερικού δελτίου, το ακούσατε και πριν από λίγο, όπως η τραγωδία στην Κρήτη με ένα μωράκι, ένα κοριτσάκι 18 μηνών που πάλευαν να το σώσουν οι γιατροί για 48 λεπτά. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θέλετε να επιστρέψουμε, θες να επιστρέψουμε στα θέματα του πολέμου.
1: Τι
0: έθραψε ισορροπία είπα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και το μνημόνιο ειρήνης, ειρήνη ανακοχή, απλώς μια ακόμα μάγια τον έλεγχο, λέει ο Νικός. Θα το δούμε αυτό, θα το συζητήσουμε κιόλας μέσα στην ημέρα.
1: Εντάξει, η ιστορία με το κοριτσάκι που είπες και προηγουμένως είναι πολύ τραγική. Αν δεν κάνω λάθος, έχει συλληφθεί.
0: Γι' αυτό έφυγα, ξαναγύρισα στον πόλεμο.
1: Ο παππούς του. Ναι. Είναι τραγικό τώρα να ακούς ότι ένα βρεφάκι, ένα παιδάκι 1,5 χρονών έφυγε από ανακοπή. Ελπίζω οι αρχές να βρουν τι έφταξε και αν έχει φταίξει κάποιος να τιμωρηθεί.
0: Και μιας και είμαστε σε αυτό το κλίμα με τις ειδήσεις τις τραγικές, κολλάει και η άλλη είδηση που αναδεικνύει ο Ενικός στην πρώτη σελίδα στο Αίγιο για τον 65χρονο Ιταλό για το διπλό φωνικό, ο οποίος είναι στην ανακρίτρια και σε κλίμα οδύνης έγινε κηδεία μάνας και γιού. Με αυτά τα ωραία σας ανοίγουμε την καρδιά, σαββατιάτικα.
1: Εντάξει, και ο Ιταλός, η συγκεκριμένη υπόθεση, ο τύπος αυτός έχει πέσει σε πάρα πολλές αντιφάσεις. Η αστυνομία θεωρεί σχεδόν δεδομένο ότι εκείνος είναι ο ένοχος, γιατί από κάμερες ασφαλείας στο σπίτι δεν προκύπτει ότι έχει μπει κάποιος άλλος, δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Επίσης, το επιχείρημα του φερόμενου ως δράστη ότι κοιμόμουν και δεν τους πήρα πρέφο που αλληλοσκοτώθηκαν, φαίνεται να μην μπορεί να αποδεικνύεται από πουθενά.
0: Ναι, είναι λίγο έολο.
1: Όπως και να έχει, δεν είμαστε εμείς οι δικαστές. Αυτό δεν είμαστε ούτε η αστυνομία ούτε η δικαιοσύνη. Γι' αυτό έχει λάβει δεύτερη προθεσμία και απολογείται σήμερα ο 65χρονος και θα κρίνουν οι αρμόδιοι για το αν είναι εκείνος ένοχος όντως ή όχι. Πάντως του έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή και για οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκαν στο σπίτι αρκετά όπλα, μαχαίρι, όπλα. Και δεν συμμαζεύεται.

0: Στις μερικώς καλές ειδήσεις.
1: Για πες.
0: Να σας πούμε ότι οι εξετάσεις συνεχίζονται με τα ΕΠΑΛ σήμερα, δίνουν εξετάσεις. Και το λέω μερικώς διότι ολοκληρώνονται τη Δευτέρα. Οι εξετάσεις στον ΕΠΑΛ, μετά ξεκινούν την Τρίτη τα ειδικά μαθήματα. Μέχρι να ολοκληρωθούν περί τα τέλη, να δω εδώ το σημειώσουμε, περί τα τέλη Ιουνίου.
1: Όπου και θα βγουν τα αποτελέσματα για τα...
0: Και τα τέλη για Ιουνίου, τα 25 Ιουνίου τελειώνουν με τα ισπανικά, τα ειδικά μαθήματα. Και εκείνη τη μέρα την επόμενη, δεν ξέρω ακόμα, πληροφορίες λένε ότι οι 25-26 θα βγουν και βαθμοί.
1: Ναι, αλλά όχι από τα ειδικά μαθήματα προφανώς.
0: Προφανώς όχι, όχι, αυτά είναι αργότερα, ναι. Αυτά είναι τα θέματα, τα μερικώς καλά. Στα άλλα, εκεί που σκίζουμε είναι σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική κατάσταση. Θα το συζητήσουμε και μετά τις 12.30. Εκεί πάνε όλα πρίμα. Πρίμα.
1: Μια αλφαδιά. Πώς το έλεγε εκείνος εκεί στο... ο πολίτης που πήγε να εμβολιαστεί. Μια τάξη.
0: Ναι.
1: Τέτοια αλφαδιά. Δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου.
0: Λοιπόν, για να ξέρετε, η σημερινή ημέρα, αν θέλετε παραπάνω, θα μπείτε στο real.gr για να το δείτε. Γιατί όλα αυτά εξηγούνται. Η αμφιθυμία που υπάρχει στη δημόσια σφαίρα. Η σημερινή μέρα λέει είναι μία μάχη ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα, να ξέρετε. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Το λέω και για τον Νίκο Ρογκάκο που είναι στον δρόμο και σίγουρα ενδιαφέρεται. Αυτοί οι οποίοι αναζητούν συναισθηματικό καταφύγιο είναι τρία ζώδια: καρκίνο, σκορπιό, ιχθύες. Δεν κατανοώ εγώ τελευταία. Βρίσκομαι σε όλα τα θέματα που έχει μία αναταραχή, κυρία Κασιανή μου. Δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, όλα στα τυχερά ζώδια.
0: Ναι, εδώ έχουμε λέει ένα συναισθηματικά ζητήματα εμείς.
1: Ναι.
0: Όσοι καλούνται να επιστρατεύσουν την ψυχραιμία τους είναι κρυός και εγώ καιρός.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα κατά τα λοιπά, για σένα λέει πρέπει να εστιάσεις την ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια και να βάλεις σε προτεραιότητα τις δικές σου επιθυμίες και να αφήσεις την άκρη της γνώμης των τρίτων. Δίδυμος.
1: Μάλιστα.
0: Και να αποφύγεις τα περιττά έξοδα, Κασιανή.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Ναι, θα προσπαθήσεις. Θα πάμε στον Τάσο Ορνιακό, ο οποίος καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες να επιστρέψει ο ήλιος. Αλλά τι να κάνει δηλαδή,
1: να σηκώσει τον ήλιο. Από το αυτή να έρθει.
0: Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Χαίρετε, Τάσο.
2: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Κασιανή. Κάτι γίνεται στα δυτικά, έχει βγει ήλιος στα δυτικά, αλλά στα ανατολικά έχουμε ακόμα κάποια υπολείμματα από τη χθεσινή μεταβολή του καιρού. Βρέχει αυτή τη στιγμή στην Εύβοια, στην Μυτιλίνη, στις Σποράδες, κινείται όλο ανατολικότερα, όμως από τα δυτικά πάλι, ενώ έχει βελτιωθεί ο καιρός, στα Γρεβενά έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες αυτή τη στιγμή, λόγω της αστάθειας, η οποία από εδώ και πέρα, τις επόμενες ώρες, θα ενταθεί στα υπηρωτικά και θα έχουμε κάποιες μεσημεριανές και απογευματινές μπόρες, άσχετες με την κακοκαιρία που έρχεται, αλλά σχετικές με τον καιρό που είχαμε όλες τις τελευταίες ημέρες, καθώς η αστάθεια έχει κατσουλωθεί και δεν λέει να μας αφήσει. Καλό αυτό, γιατί όπως και να το κάνουμε, το νερό αυτή την εποχή είναι πολύτιμο. Όχι τόσο
0: κακό για μας που έχουμε τραυματισμούς ή για μεγαλύτερους ανθρώπους, υγρασία.
2: Ναι, υγρασία.
0: Δηλαδή, εγώ που έχω τραυματισμούς, περπατάω και ακούω.
2: Ναι, αλλά γλιτώνουμε
0: ακούω.
2: Αλλά γλιτώνουμε, Δημήτρη.
0: Μπορεί γλιτώνουμε, ναι, αλλά.
2: Στα βουνά κυρίως.
0: Ναι.
2: Ναι. Ουδέν κακό να πηγαίνει καλού, έτσι
0: σωστό,
2: είναι
0: ναι.
2: τα πράγματα τα και πρέπει να τα βλέπουμε από τη θετική του πλευρά. Έτσι, σήμερα λοιπόν περιμένουμε κακοκαιρία σιγά σιγά να τραβηχτεί ανατολικότερα και σιγά σιγά να μας αφήσει. Όμως η αστάθεια θα διατηρηθεί στα υπηρωτικά τις επόμενες ώρες και θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στις υπηρωτικές και ορεινότερες περιοχές. Mm. Οι βοριάδες μέχρι 6, στα 12 μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα δυτικά θα τσιμπήσει τους 31-32 βαθμούς Κελσίου λόγω της ηλιοφάνειας που προανέφερα. Στις υπόλοιπες περιοχές όμως 28-29, άντε με το ζόρι έως 30 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που τώρα το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά του νομού και κυρίως στα ορεινά προς Πεντέλη μεριά δηλαδή. Οι βοριάδες μέχρι 5, το πολύ 6 μποφόρ στον Εβοϊκό και θερμοκρασία από 20 έως 27-28. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τώρα και μετά, με πιθανές μπόρες στη γύρω ορεινή ζώνη. Βοριάδες, δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους, 3 με 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 19 έως 27-28 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για αύριο Κυριακή περιμένουμε πάνω κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες με καλύτερο σαφώς καιρό σε ολόκληρη τη χώρα. Πάντως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα έχουμε κάποιες βροχές και μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα.
0: Τάσο, σε αφήνουμε να σηκώσεις το κινητό. Μπορεί να είναι τον αντένα.
2: Ευχαριστώ.
0: Να έχουμε δράματα. Χαίρετε, γιαγιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τάσο, γιαγιά.

0: Το απόγευμα στις 6 τι κάνεις?
1: Λοιπόν, μια που το πες αυτό, σήμερα το πρωί,
0: ναι,
1: πάτησα στο AI.
0: Ναι, τι ρώτησες?
1: Έβαλα την εξής ερώτηση και δεν αστειεύομαι, μπορείς να το κάνει οποιοδήποτε.
0: Κάτσε, το κάνω και εγώ ταυτόχρονα, ναι, να μου πεις να δω τι θα μου απαντήσει εμένα.
1: Ποιος είναι ο πιο πετυχημένος σύλλογος, πολυαθλητικός σύλλογος στον κόσμο και στην Ελλάδα?
0: Πολύ, πώς τον είπες, πολύ?
1: Ποιος είναι ο πιο πετυχημένος πολυαθλητικός σύλλογος στον κόσμο και στην Ελλάδα?
0: Ναι.
1: Και μου έβγαλε. Ο Ολυμπιακός είναι ο πιο επιτυχημένος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ευρώπη και τον κόσμο με βάση το συνολικό αριθμό τίτλων στα 5 βασικά ομαδικά αθλήματα. Από την άλλη πλευρά, αν ως κριτήριο μεγέθους χρησιμοποιηθεί ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών, τότε ο μεγαλύτερος σύλλογος στον κόσμο είναι η γερμανική Bayern Μονάχου ή η πορτογαλική Benfica. Σε τίτλους λοιπόν ο Ολυμπιακός είναι πρώτος, έχει 300 πάνω από την Μπαρτσελόνα. Και τη Ρεάλ, καλά εννοείται, έχει πάνω από 310 εγχώριους και διεθνούς τίτλους στα 5 κύρια ομαδικά αθλήματα ανδρών και γυναικών. Και το λέω αυτό, κυρία Κασιανή μου.
0: Ισχύει αυτά που λένε, τα ίδια μου βάλε και
1: μένα. Διότι χθες πήραν η ομάδα, πήραμε, ως οπαδός μιλώ βεβαίως, εννοείται, δεν υπάρχουν φιλάθλους, το τέταρτο Champions League, οι γυναίκες, τα κορίτσια.
0: Ναι, ναι, στο πόλο γυναικών.
1: Στο πόλο και μπράβο στα κορίτσια. Μου αρέσουν αυτά τα μικρά αθλήματα. Γενικώς με αυτά τα ομαδικά αθλήματα, σε κάθε μια επιτυχία ή αποτυχία, κλείνω την παρένθεση, κρύβονται κάποιες μικρές ιστορίες. Τι εννοώ? Δηλαδή, για παράδειγμα, χθες MVP, δηλαδή πολυτιμότερος παίκτης του Final Four, αναδείχτηκε μια ξένη Αυστραλή αθλήτρια του Ολυμπιακού, την οποία πέρσι τις κάνανε, γκρινιάζανε ότι δεν είναι καλή, έχει πέσει η απόδοσή της κλπ. Και έδωσε την απάντησή της σε αυτό το πράγμα. Ήταν MVP.
0: Μπράβο το κορίτσι.
1: Ο προπονητής της ομάδος, ενώ μέχρι σε όλο το μάτς ήταν συγκλονιστική η τερματοφύλακας η Σταματοπούλου, συγκλονιστική, το μάτς πήγε στα πέναλτι. Τη βγάζει και βάζει την Ολλανδή τερματοφύλακα, η οποία πιάσε 3 πέναλτι. Και έτσι ο Ολυμπιακός πήρε το κύπελο. Είχε την έμπνευση. Γιατί προφανώς.
0: Μπορεί να είχε κουραστεί και η κοπέλα αυτή που ήταν.
1: Ναι, προφανώς από τις προπόνησεις ξέρει τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και τι μπορεί κάποιος αθλητής να είναι.
0: Ναι.
1: Σε ένα μάτς το οποίο στο 13ο ή 18ο δευτερόλεπτο ισοφαρίσαμε. Ήμασταν έτοιμοι να το χάσουμε. Στα 80 δευτερόλεπτα ήμασταν πίσω 2 γκολ στο κανονικό μάτς. Και το γυρίσανε τα κορίτσια.
0: Μπράβο στα κορίτσια και κατάφεραν να παίρνουν τον τίτλο.
1: Η Φερεντσβάρος, πολύ ισχυρή ομάδα, στην οποία έπαιζε και μια πρώην ερυθρόλευκη, η Ελευθερία Πλευρίτου. Την ώρα που στον Ολυμπιακό έπαιζαν είναι η αδερφή της.
0: Τι θα κάνουμε τώρα? Τι θα έχει αυτά η ζωή?
1: Τα έχει αυτά η ζωή.
0: Μπράβο στον Ολυμπιακό, μπράβο στα κορίτσια. Είδα, είχαν χάρη πάρα πολύ. Ήταν στου πανηγυρισμού έξαλε.
1: Ναι.
0: Το αξίζουν και
1: τώρα εγώ που, τώρα που θα είμαι στι 6, θα είμαι κάπου. Ξέρω, θα
0: δούμε. Θα το δει το μάτσο, επειδή μου αυτά είναι η απορία μου. Δεν γίνεται να το δει.
1: Θα δούμε.
0: Θα το δει βασικά.
1: Θα δούμε.
0: Είναι για καρδιακού αυτά τα μάτσα.
1: Θα δούμε. Εγώ έχω θέμα.
0: Τι θέμα?
1: Θέμα. Πρέπει να αλλάξω την αγωγή μου. Οπότε λέω να μην το δω όλο.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ δεν είμαι καμία από τις δύο ομάδες, έτσι. Δεν υποστηρίζω καμία από τις δύο ομάδες.
2: Energy 94,2.
3: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
4: Στην τηλεοπτική σειρά «Η Αυθαίρετη», ο Χρήστος Μπαλαβανίδης κάποια στιγμή είναι ένας αυστηρός ιδιοκτήτης εστιατορίου.
5: Ανεβάς την παραγωγικότητά σου.
6: Γιατί έχεις παράπονο, γρήγορος είμαι.
5: Αν σε χρονομετρήσω τώρα εγώ στην καρμπονάρα, τι χρόνο θα κάνεις, λέγε.
4: Πόσο χρόνο όμως χρειάζεται μια γευστικότατη καρμπονάρα για να ετοιμαστεί? Βράζεις τα μακαρόνια. Για την καρμπονάρα θα χρειαστείς ένα κρεμμύδι σε φέτες, 120 γραμμάρια καπνιστό μπέικον σε λωρίδες, 2 σκελίδες σκόρδο τριμμένες, ελαιόλαδο, μία κρέμα γάλακτος και 150 γραμμάρια Kerrygold Regatto. Ζεσταίνεις το λάδι και σοτάρεις κρεμμύδι και σκόρδο. Ρίχνεις τις φέτες μπέικον, την κρέμα γάλακτος και λίγο αλάτι και πιπέρι, αφήνεις να σιγοβράσει για 5 λεπτά και προσθέτεις τη μισή ποσότητα τυριού ποτηριού ανακατεύοντας. Με γρήγορες κινήσεις μεταφέρεις τα βρασμένα ζυμαρικά κατευθείαν από την κατσαρόλα μέσα στη σάλτσα και ανακατεύεις απαλά μέχρι να δέσουν ομοιόμορφα τα υλικά. Σερβίρεις και προσθέτεις από πάνω και το υπόλοιπο τυρί. Συνολικός χρόνος προετοιμασίας 26 λεπτά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρι Ιωάννη.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
8: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
9: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
10: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
11: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
12: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
11: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
12: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
11: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
12: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
11: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
12: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
11: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
12: Ψησταριά Σχολαρχείο.
11: Την απόλαυση.
12: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
13: Κάθε ώρα
2: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
13: Energy.
2: 94,2.
13: και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Λίγκη. Γιατί αξίζει.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Κοριτσάκι μόλις 18 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από ανακοπή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Σχήνο Λουτρακίου. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και εναέρια μέσα. Περισσότερα στο real.gr. Τραγικό εργατικό δυστύχημα στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη με θύμα 56χρονη, η οποία φέρεται να συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Αγρίνιο και 20 στη Μυτιλίνη.
20: Μιντέα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στον Κηφισό από Περιστέρι έως Εγάλεο και στο ύψος της Ριζούπολης, ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος.

0: Νιώθω κασελάκι στη θέση που ζω ξύδικο. Τι είναι αυτό, παιδάκι μου?
1: Αδυναμία μου. Χρήσιμο διάτσι, έχει έθλια σήμερα, χρόνια του πολλά.
0: Ναι. Με ανησύχησε αυτή η στροφή σου.
1: Στη, πού?
0: Ρε παιδί μου, σε πίσω του παραδοσιακού εσύ. Και αυτό με τάραξε λίγο.
1: Σε τάραξε?
0: Με τάραξε, ναι.
1: Εντάξει, μένουμε σε ένα είδος μόνο.
0: Όπως με τάραξε και μια φωτογραφία που στείλω φίλος μας ο Αβραάμ,
1: ναι.
0: Ο οποίος είναι στη Χαλκιδική. Πού θα ήταν? Γεια σου Αβραάμ, καλά να περνάς. Και αναφερόμενο σε αυτό που είπα ότι ο Ρογάκος θα κάνει show με τη Σακύρα, αναρωτιέται αν ρώτησε κανείς τη Σακύρα. Δεν τη ρωτάμε, ολόκληρο Ρογκάκο θα παραχωρήσουμε. Και στέλνει μια φωτογραφία, προφανώς είναι από το AI, μάλλον ναι. Λέει, οι δικοί μας πολιτικοί έχουν πιο θεαματική είσοδο αλλά στη Βουλή και έχει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς ντυμένους που να μου θυμίζουν κάτι σαν το βασιλιά της Ζαμούντα.
1: Ναι, την ταινία,
0: με κάτι, ναι, με λεοπαρδάλις είναι στα χιαστή, γούνες και διάφορα τζετζερδικά που είναι κρεμασμένα
1: κάτι,
0: στα λαιμά τους.
1: Κάτι ζωάκια σε καρφίτσες. Δεν έχει πετύχει καθόλου το AI τον κύριο Βελόπουλο και την κύριο Κωνσταντοπούλου. Είναι σαν να είναι άλλοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, δεν
1: είναι. Τι να κάνουμε, AI είναι.
0: Ναι, εντάξει, εδώ έβγαλε το AI ο Πανετολικός τώρα, πλάκα κάνεις.
1: Αποκλείεται.
0: Λοιπόν, θα πάμε παιδιά σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τα θέματα τα οποία έχει προγραμματίσει η κυρία Κασιανή Βραχά για να συζητήσουμε. Και πρώτη στάση θα κάνουμε στο αγαπημένο μας θέμα και για τους επόμενους 6-7 μήνες, άντε 8, μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Καθώς ο Πρωθυπουργός τόσο στην ομιλία του στη γραμματεία, στην συνεδρίαση πολιτικής επιτροπής την Τετάρτη για την ανάδειξη του νέου γραμματέα του κ. Κυρανάκη, που ουσιαστικά αυτή η ομιλία του ήταν κήρυξε ανεπισήμως την έναρξη του προεκλογικού αγώνα, είπε οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το επανέλαβε μία μέρα αργότερα σε μία συνέντευξη στον Αντένα, στον οποίο και στον Νίκο Χατζηνικολάου, μία σημαντική συνέντευξη η οποία θα είναι η συνέντευξη σημείο αναφοράς των εκλογών, γιατί αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα. Και αναρωτιέμαι τώρα πως αν θέλει κάποιος να κάνει εκλογές νωρίτερα, θα μου πεις βρίσκονται οι τρόποι, ωραία, και θα μας απαντήσει ο καλεσμένος μας. Αλλά όταν επιμένεις ρε παιδί μου ότι θα γίνουν 27, μετά πως θα το γυρίσεις να κάνεις εκλογές Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο? Γίνεται? Δεν ξέρω. Αλλά και άλλα θέματα είχε αυτή η συνέντευξη, προφανώς για όλα τα θέματα, και οικονομικά
1: και
0: υποκλοπές και εθνικά και Σαμαρά και Καραμαλή και τα άλλα τα μέτωπα τα οποία κατηγορεί η αντιπολίτευση την κυβέρνηση. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο το κομματάκι στο παζλ μπαίνουν με τα κόμματα, πλέον έχουν εμφανιστεί τα περισσότερα. Μοναδική εκκρεμότητα είναι αν και τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Και από εκεί πέρα να δούμε αν όλα αυτά τα κόμματα τα οποία είναι τώρα στο προσκήνιο θα κατέβουν στις εκλογές. Είναι ένα θέμα αυτό. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι όλα από αυτά θα κατέβουν. Δεν λέω τα μεγάλα, τα μικρότερα.
1: Πάμε λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Γιάννη Ράζο, επικοινωνιολόγο και σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας. Κύριε Ράζο, γεια σας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους δύο, να είστε καλά.
0: Γεια σας, κύριε Ράζο. Βλέπουμε ότι το σκηνικό, αν μας ακούγεται πιο πριν, πάνω κάτω έχει στηθεί το προεκλογικό σκηνικό. Δεν ξέρουμε αν όλοι οι παίκτες έχουν εμφανιστεί στη σκηνή, αλλά οι περισσότεροι. Τα δεδομένα πάνω κάτω είναι αυτά. Το μόνο που μας λέει είναι το διακύβευμα των εκλογών. Τα διλήμματα τα έχει θέσει. Σκληρά διλήμματα ο κύριος Μητσοτάκης. Και το έχει κάνει και προσωπικό. Δηλαδή λέει Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οτιδήποτε άλλο. Και είμαστε θεωρητικά ένα επτάμινο πριν από τις εκλογές.
2: Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς είμαστε εδώ και πάρα πολλούς μήνες σε μια άτυπη προεκλογική εκστρατεία.
0: Σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.
2: Σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα? Ότι ακόμα και αυτοί οι οποίοι λένε ότι είναι υπέρ της σταθερότητας, όπως είναι η κυβέρνηση και αυτοί οι οποίοι λένε ότι θέλουν γρήγορα εκλογές κτλ. Όλοι επί της ουσίας, με αυτά, με τις πράξεις τους, αποστέλνουν σημάδια στους πολίτες ότι επί της ουσίας είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό τη δεδομένη στιγμή. Από τη στιγμή που υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα και στην οικονομία και γενικά στο διεθνές περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η πραγματικότητα. Την κυβέρνηση μπορούμε να την αποτιμήσουμε και θα σας πω και την άποψή μου. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ακόμα είναι νωρίς τα καινούργια. Θεωρώ δηλαδή ότι για να δούμε ποια θα είναι η πραγματική τους αποτύπωση και η πραγματική τους διείσδυση όσον αφορά το εκλογικό κοινό, θα πρέπει να τους αφήσουμε να λειτουργήσουν 3-4 μήνες.
0: Ναι, προφανώς, γιατί να δούμε, τώρα ναι, μπαίνουν οι παίκτες, ακόμα δεν έχει κάτσει η σκόνη, αυτό λέτε.
2: Είναι πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή για τα καινούργια κόμματα από το Σεπτέμβριο και μετά θα μπορούμε να πούμε κάτι οριστικό. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις, δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι ο κ. Τσίπρας συσπηρώνει το βασικό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Υπάρχουν καθαρές τάσεις, ναι.
2: Ναι, το βασικό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ. Η κ. Καριστιανού, παρότι έχει πολύ μεγαλύτερες δεξαμενές, εγώ επιμένω και το λέω αυτό και το λέω σε όλες. Όποτε μου ζητείτε τη γνώμη μου, η κυρία Καριστιανού δυνητικά θα μπορούσε άνετα να είναι δεύτερη, με βάση τη δυνατότητα αποδοχής που έχει και τη δυνατότητα ροών ψήφων από όλα τα πολιτικά κόμματα σχεδόν, κυρίως από τα συστημικά, αλλά κυρίως από όλα τα πολιτικά κόμματα. Φαίνεται δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει το βηματισμό της και τον επικοινωνικό και τον πολιτικό που την αρχική συμπάθεια να τη μετατρέψει έστω σε δημοσκοπική, ας πούμε, σε μια υψηλή δημοσκοπική επίδοση. Τώρα, όσον αφορά την κυβέρνηση, η κυβέρνηση έχει ένα βασικό πρόβλημα. Είναι το σύνδρομο της τρίτης τετραετίας. Όταν έχεις πάρει ισχυρή και καθαρή εντολή για δύο τετραετίες και υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, είναι δύσκολο να πείσεις, όχι ακατόρθωτο, αλλά είναι δύσκολο να πείσεις να έχεις την τρίτη ευκαιρία. Άρα η κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει, πρέπει από τη μία να ενισχύσει λίγο το θετικό της αφήγημα. Να μην πάει δηλαδή μόνο με τη λογική ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος, mm-hmm. το οποίο υπονοείται, δεν λέγεται, αλλά υπονοείται. Σε όλη την επικοινωνία, αλλά να πείσει, ας πούμε, ότι την επόμενη φορά θα υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις όσον αφορά την ακρίβεια, θα μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες, θα υπάρξουν καλύτερες επιδόσεις στα ζητήματα τα θεσμικά και γενικά αυτό το οποίο είναι γενικότερο ζήτημα, δεν αφορά την κυβέρνηση, είναι ότι αυτή την περίοδο υπάρχει ένα κλίμα απεσιοδοξίας, το οποίο πολλές φορές δεν είναι ανάλογο των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας ή και της θέσης Ελλάδας στο εξωτερικό, που υπάρχουν και επιτυχίες και σοβαρές κινήσεις. Να. Ο κόσμος δηλαδή σαν να μην αισθάνεται ότι έχει μερίδιο σε αυτές τις επιτυχίες. Σαν να μην αισθάνεται τον αφορά. Σαν να αισθάνεται ότι αφορά λίγους. Και αυτό μερικές φορές τον κάνει να θυμώνει ακόμα περισσότερο από το να μην ήταν καλές οι επιδόσεις. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να σου πω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Ασφαλώς, ναι.
2: Εκεί είναι το ζήτημα της κυβέρνησης, ότι πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσει ότι όταν, ας πούμε, ειδικά οι νέοι από 18 έως 30 αισθάνονται ότι η κινητικότητά τους, η κοινωνική τους κινητικότητα θα είναι χαμηλή τα επόμενα χρόνια, δεν θα μπορούν να πάρουν το μισθό που θέλουν, δεν θα μπορούν να έχουν την κατοικία που θέλουν.
0: Ναι, περιγράφεται τη μεγάλη εικόνα που υπάρχουν, ας το πούμε, δύο αντίρροπες δυνάμεις, αν το πούμε έτσι με όρους φυσικής. Απ' τη μία είναι τα δεδομένα καλά μακροοικονομικά δεδομένα και τα άλλο η καθημερινότητα που δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το πράγμα. Και άρα ο πολίτης λέει ή δεν έχω ή μου λέτε ψέματα. Αυτό
2: ναι,
0: λέτε.
2: Ναι. Υπάρχει δηλαδή μια δυσπιστία που αν σε αυτό προσθέσουμε την διαχρονική καχυποψία των πολιτών απέναντι στους θεσμούς, δικαιολογημένου στο μεγαλύτερο βαθμό, εκεί πέρα γίνεται ένα εκρηκτικό μείγμα. Δηλαδή, επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή οι πολίτες, η πλειοψηφία, και προσέξτε αυτά που λέω εγώ, δεν τα λέω ως προσωπικές απόψεις. Λέω ότι καταγράφονται σε έρευνες κοινής γνώμης. Εντάξει. Mm-hmm. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν είναι ο καθένας να βγαίνει και να λέει τις προσωπικές απόψεις. Αυτή τη στιγμή, στην έρευνα της κοινής γνώμης, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών θέλει από τη μία αλλαγή κυβερνητικού υποδείγματος, πιθανώς και αλλαγή κυβέρνησης, από την άλλη. Δεν έχει βρει με ποιον θα γίνει αυτό. Δεν έχει βρει ποιον να εμπιστευτεί. Και βεβαίως, πλέον, κανένας δεν θέλει να κάνει αλλαγές στο κενό. Δηλαδή, οι πολίτες κατανοούν πάρα πολύ τι γίνεται γύρω μας. Αυτή τη στιγμή, κύριε Μιχαλή, κύριε Βραχά, αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη είχε πολλές δεκαετίες να γίνει. Ας κοιτάξουμε τι γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στη Γαλλία. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε κοινωνική αποσταθεροποίηση, χαμηλές οικονομικές επιδόσεις κοινωνικά προβλήματα, ειδικά για τα ζητήματα της ασφάλειας και της μετανάστευσης σε εκρηκτικό βαθμό και μία αμφισβήτηση των ηγεσιών, των εκάστοτε ηγεσιών που υπάρχουν σε επίπεδο κυβερνήσεων. Δηλαδή, η κατάσταση αυτή τη στιγμή σε χώρες με πολύ καλύτερη θεσμική παράδοση και πολύ καλύτερη οικονομία από εμάς διαχρονικά, αναλογικά, προσέξτε για να μην παρεξηγηθώ, αναλογικά είναι χειρότερη από εμάς. Άρα, βλέποντας όλο αυτό το πράγμα ο πολίτης, παρότι κοιτάει την καθημερινότητά του και τα κριτήρια που θα ψηφίσει στα αντιπροσωπικά, τι σου λέει? Θέλω από τη μία αλλαγή, θέλω κάτι διαφορετικό, αλλά από την άλλη θέλω να πάω όσο πιο σίγουρα γίνεται. Και εκεί πέρα θα κρυφθεί η μάχη τους επόμενους μήνες.
1: Κύριε Ράζο, επειδή είπατε τώρα, κλείσατε με τη μάχη των επόμενων μηνών. Έχουμε δει την τοξικότητα και αυτό το σύστριγγλο που συμβαίνει στη Βουλή καθημερινά την τελευταία τριετία. Και απορούμε όλοι τώρα στην πορεία προς τις εκλογές. Πού θα γίνουν το 27? Πού το 27, ας δεκτούμε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός. Και με όλες αυτές τις ανακατατάξεις με το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού που δημοσκοπικά τουλάχιστον έχουν πάρει πόντους από άλλα κόμματα, πόση ακόμη τοξικότητα μπορούμε να δούμε στο πολιτικό σκηνικό? Γιατί είχαμε ήδη αρκετή ήδη. Πόσο ακόμη μπορούμε να δούμε? Γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δούμε κι άλλοι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς δεν έχουν όλοι την ίδια συνεισφορά στην τοξικότητα. Θέλω να είμαι δίκαιος. Από την άλλη, πρέπει όλοι οι πολιτικοί σχηματισμοί, ο καθένας στο βαθμό που τον αφορά και που τον αναλογεί, να κατανοήσουν ότι πλεονίζουν το κλαδί που κάθονται. Όταν δηλαδή οι πολίτες τα τελευταία 3-4 χρόνια, ανεξαρτήτως οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής συγκυρίας, εμπιστεύονται τα κόμματα, το κοινοβούλιο, τα μέσα ενημέρωσης, γενικά τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα, το πολύ σε ένα βαθμό 10-15%. Άρα έχουν μια εδρεωμένη αρνητική στάση. Θέλετε να πούμε ότι είναι στερεότυπο? Θέλετε να πούμε ότι αδικούν το σύστημα? Εγώ να το πω. Δεν αλλάζει όμως αυτή την πραγματικότητα. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η περιραίωσα ατμόσφαιρα και επιλέγουν οι πολιτικοί σχηματισμοί να ανταλλάσσουν ύβρις, να ανταλλάσσουν συμπεριφορές, χαρακτηρισμούς, και προσέξτε, σε μια περίοδο που κάποιοι από αυτούς, έτσι όπως είναι οι δημοσκοπήσεις, θα αναγκαστούν να συνεργαστούν. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ή δύο ή τρεις πολιτικοί σχηματισμοί την επόμενη μέρα των εκλογών, με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα, το επαναλαμβάνω, δεν είναι δικές μου κρίσεις, είναι τι με αυτές τις δημοσκοπήσεις, θα αναγκαστούν να συνεργαστούν. Άρα, προς τι αυτή η απίστευτη όξυνση? Για πρόσκαιρα κομματικά ωφέλη, τα οποία όμως δεν βοηθούν κανένα. Διότι κανένας δεν μπορεί να κυβερνήσει και κανένας ακόμα δεν μπορεί να κάνει και αντιπολίτευση. Διότι και η αντιπολίτευση κάποια στιγμή έχει στόχο να αρχίσει την κυβέρνηση. Δεν είναι?
0: Ναι, εντάξει, είναι βασικά αντιπολιτευτικά θέματα που έχουν αναδειχθεί, αν και σοβαρά, μπορώ να σας πω τις υποκλοπές. Ωραία. Ναι. Τα κόμματα τα οποία το έχουν αναδείξει δεν φαίνεται να έχουν δρέψει καρπούς από αυτήν την τακτική. Και δεν αναφέρομαι σε ένα κόμμα.
2: Ξέρετε γιατί, κύριε Μιχαλέλη και κύριε Αβραχά? Γιατί ο κόσμος είναι πολύ πιο ρεαλιστής, πιο κοινικός, πιο πραγματικός.
0: Θα πείτε ότι δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει, αλλά σου λέει, ωραία, ναι, και πες μου γι' αυτό.
2: Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Τον ενδιαφέρει, δεν λέγω ότι δεν ενδιαφέρει. Το έχει προοικονομήσει όμως, το θεωρεί δεδομένο.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν σου λέει, το ξέρω, δεν μου αρέσει, το κατακρίνω, το αποδοκιμάζω, αλλά πάμε να δούμε και τι μπορείς να μου πεις.
0: Γι' αυτό
2: όσον
0: και
2: όσον αφορά το μισθό μου, όσον αφορά το σχολείο, όσον αφορά το νοσοκομείο, όσον αφορά τις υποδομές, όσον αφορά τις προοπτικές του παιδιού μου, αν θα μπορεί να βρει μια δουλειά, αν θα μπορεί να βρει ένα σπίτι.
0: Κύριε Ραζό, θεωρείτε ότι η ΔΕΘ θα είναι το πάλκο της τελικής παρουσίασης των κυβερνητικών προτάσεων όλων των κομμάτων, των προτάσεων με το οποίο θα κατέβουν σε εκλογές?
2: Είτε οι εκλογές
0: εκεί γίνουν, θα είναι δηλαδή η λιδία λίθος?
2: Είτε οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο του 26, είτε οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27, στη ΔΕΘ θα ξεδιπλωθούν ξεκάθαρα όλες οι στρατηγικές των κομμάτων. Θα υποθούν οι προεκλογικές επιτυχίες στο πλαίσιο του προεκλογικού του λόγου. Υποσχέσεις, προτάσεις, θέσεις, πλαίσιο πολιτικού λόγου, διλήμματα, θα μπουν όλα στη ΔΕΘ. Όπως μπαίνουν κάθε χρόνο, αλλά αυτή τη φορά εν ώψη εκλογών. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Ράζο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Να ήταν ο κύριος Γιάννης Ράζος, επικοινωνιολόγος, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Χαίρετε, ευχαριστούμε.
3: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμία στη στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
15: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
16: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
15: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
17: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
16: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
18: Επιμένεις?
19: Επιμένω.
18: Να το κάνουμε?
19: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
18: Εσύ μπορείς δηλαδή?
19: Έτσι νομίζω.
18: Δηλαδή θέλεις?
19: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
18: Ξέρω εγώ.

0: σε όλη την Ελλάδα.
1: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
0: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Energy. 94,2.
4: Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
10: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
10: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
9: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanikapavlate.gr.
11: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
12: Λέγε, Γιώργο.
11: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
12: Όχι.
11: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
12: Όχι.
11: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
12: Όχι, λέμε, ρε Γιώργο.
11: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
12: Πού να το ξέρω.
11: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
12: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Εκάρα.
11: Τι το λες. Ωραίος αεξής είσαι.
13: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία. Για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
3: από όλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xambuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
15: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
16: Έτυναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
17: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
16: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
18: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
19: Προπόληση more.com. Real FM. Η ώρα είναι μία. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Κιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Και οι δύο πλευρές εκπέμπουν μηνύματα αισιοδοξίας ότι καταλήγουν σε ένα μνημόνιο κατανόησης που θα ανοίξει τα στενά του ορμούς, θα τερματίσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα σηματοδοτήσει μια περίοδο διαβουλεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα πάντως το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, έχοντας προηγουμένως εκδώσει προειδοποιήσεις εκένωσης για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Σχήνο Λουτρακίου, η οποία δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα αέρια μέσα. Κοριτσάκι μόλις 18 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από ανακοπή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αναλυτικά στο ενικός.gr. Τραγικό εργατικό δυστύχημα στη βιομηχανική περιοχή της Σύντου στη Θεσσαλονίκη με θύμα 56χρονη, η οποία φέρεται να συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Παρατάθηκε ως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Στην ψηφιακή πλατφόρμα έχουν δηλωθεί 400.000 καθαρισμοί οικοπαίδων, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Οι εργασίες για την κατεδάφιση του τούνελ στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι κλειστή, ολοκληρώνονται σήμερα. Το έργο θα παραδοθεί την άνοιξη του 2027, δήλωσε στον σταθμό μας ο Υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Γκουλέκας.
27: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Για τέταρτη φορά στην ιστορία της η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού κατέκτησε το Champions League. Στον τελικό του Final Four που έγινε στη Μάλτα νίκησε με 3-0 στα πέναλτι την Ουγγρική Ferencváros. 14-14 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα. Περισσότερα στο filathlos.gr.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
26: Βροχερό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Real Weekend στους 97,8. Real Weekend στους 97,8.

0: Επιστρέψαμε στον Real FM. Είναι 1 και 8.
1: Στους 97,8.
0: Ακούμε Whitney Houston, Κασιανή μου. Mm-hmm. Διότι πέρα από το συγκλονιστική φωνή, μαγική φωνή, σαν σήμερα 1987, το άλμπουμ της, το δεύτερο στοντιακό της άλμπουμ, το Whitney, ανέβηκε στο νούμερο 1 της Αγγλίας. Ανέβηκε δηλαδή 12 μέρες από ότου είχε κυκλοφορήσει. 1η Ιουνίου κυκλοφόρησε. Και ακούμε αυτό το τραγούδι, το Didn't We Almost Have It All. Ωραίο blues.
1: Πολύ ωραίο blues. Το χόρευες?
0: Εντάξει, τώρα κοιτάμε. Ναι, εντάξει, να μην εκθέσουμε ανθρώπους, κυρίες και λοιπά. Ναι, όλοι το χορεύαμε τότε.
1: Όλοι το χορεύατε τότε.
0: Όλοι το χορεύαμε. Ωραίο τραγούδι.

0: Τώρα, μια και λέμε τα σημερινά, θέλεις να σου πω, διότι έχω καιρό να στα πω.
1: Ναι.
0: Στην Αμερική, να ξέρεις, σήμερα είναι η μέρα ροζέ κρασιού.
1: Α, οκ. Okay.
0: Μπα, σ' αρέσει.
1: Το ροζέ, ναι. Δεν το προτιμώ, αλλά ναι, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Το λευκό προτιμώ.
0: Ναι, μπράβο, και εγώ ταιριάζουμε. Να, βρήκαμε το πρώτο που ταιριάζουμε. Λοιπόν, είναι η μέρα τζιν, ποτού τζιν.
1: Ναι. Μου αρέσει εμένα το τζιν, τζιν πίνω.
0: Στην κόρη μου αρέσει.
1: Φίλοι μου.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει. Είναι πολύ έτσι μπιάξ. Στιφό νομίζω. Τέλος πάντων.
1: Τι πίνεις, ουσιαστικά εκεί?
0: Όχι, βότκα.
1: Βότκα σου αρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι, καθαρά πράγματα. Μην μπερδευόμαστε. Και όταν τελειώσει, πίνεις κατευθείαν ενόπνευμα και εντάξει, μια χαρά.
1: Τέλος.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Είναι η μέρα ράπτομηχανής.
1: Ράπτομηχανής.
0: Δεν υπάρχει. Ίσως επειδή είσαι από χωριό να την έχεις πετύχει τη ράπτομηχανή.
1: Ναι,
0: εκεί.
1: Καλά, αυτή με το πόδι λες.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτή με το πόδι, ράπτομηχανή είναι. Ναι, με το
1: ναι
0: πόδι,
1: που βάζεις ναι. το ποδαράκι. Ναι. Γιατί οι σύγχρονες δεν έχουν τώρα. Είναι όλες...
0: Γιατί υπάρχουν σύγχρονες ράπτομηχανές, υπάρχουν, ναι.
1: Ναι, καλέ.
0: Ναι.
1: Γιατί πώς ράβει ο κόσμος?
0: Με.
1: Βελόν και κλωστή.
0: Βελόνα, ναι, όχι.
1: Εγώ εδώ δεν έχω, αλλά η μαμά μου στο Αγρίνιο έχει ραπτομηχανή ηλεκτρική.
0: Α,
1: για
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: κάνουμε κοντέρματα ναι. και τέτοια. Μην φανταστείς τίποτα τρελό.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε και την παλιά τη γιαγιάς.
0: Καλά, και οι κυρίες που έχουν μαγαζιά, τι θα γίνουν, οι κυρίες και οι κύριοι κλέφτες, θα γίνουν? Δώσε και τίποτα έξω, εσύ.
1: Δεν δώσεις και τίποτα έξω, τα πιο δύσκολα. Α. Αλλά τώρα για να κοντίνεις ένα παντελονάκι το κάνεις και μόνος σου. Δεν είναι
0: λοιπόν,
1: δύσκολο.
0: Λοιπόν, επίσης να ξέρεις ότι σαν σήμερα
1: ναι.
0: σε όσους λατρεύουν τις συμπτώσεις στα πολιτικά.
1: Mm-hmm.
0: 2004 σαν σήμερα είχαμε ευρωεκλογές και η Νέα Δημοκρατία ήταν 3 μήνες μετά την επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας στις εθνικές, επικράτηση του ΠΑΣΟΚ και στις ευρωεκλογές και σαν σήμερα 2018 ο Αντώνης Σαμαράς ήταν λαύρος εναντίον της συμφωνίας για τα Σκόπια, έκανε δηλώσεις. Το χαρακτήρισε αχρίαστο και ταπεινωτικό συμβιβασμό τη συμφωνία. Ασκούσε τότε σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Και είπε και το εξής. Για σένα που σου αρέσουν αυτά, κυρία Κασιανή.
1: Ναι.
0: Έκανε τότε λόγο για ανιστόρητη σύμπλευση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κύριο Τσίπρα.

0: Θυμάσαι ποιος ήταν τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, το 2018. Στην Ελλάδα.
1: Ο Προκόπης Παυλόπουλος, δεν
0: Μπράβο, ναι. Το λέω ρε παιδάκι μου, γιατί βλέπεις, μπορεί να έχουμε πει μεγάλες κουβέντες. Τώρα ο Προκόπης Παυλόπουλος, φαντάζομαι, αν έκανε κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, μπορεί να μην τον υποστήριζε, αλλά δεν θα ήταν και εναντίον του. Έτσι δεν είναι.
1: Αυτό θα το δούμε αν θα γίνει όχι.
0: Ποιο από τα δύο?
1: Το κόμμα Σαμάρα πρώτον και ποιος τον υποστήριξε δεύτερον.
0: Ναι, θα το δούμε αν θα γίνει, ναι.
1: Το περιμένουμε.
0: Ψιλοαργεί. Ή κάνει τακτική ή ζυγίζει, ζυγίζει τα δεδομένα. Να δούμε. Εγώ αυτά τα οποία σου είπα την προηγούμενη φορά δεν έχω κάτι να αφαιρέσω. Δηλαδή προφανώς υπάρχουν άνθρωποι γύρω από το περιβάλλον του, συνεργάτες και λοιπά, που τον πιέζουν, το βλέπω και στα κοινωνικά δίκτυα, να προχωρήσει. Όμως υπάρχουν και απ' την άλλη πολύ πιο στενοί του άνθρωποι, συγγενείς και λοιπά, που έχουν επιφυλάξεις. Τώρα από την άλλη υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία δεν είναι καλό να τα λέμε. Υπάρχουν κάποιες πολλές ασάφειες όλα αυτά τα οποία επικαλείται ο ίδιος, γιατί έχει υπάρξει πρωθυπουργός, άρα και αυτός κρίνεται, όπως και ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, όλοι όσοι έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί. Δηλαδή δεν μπορείς μετά να λες ότι να κάνεις κριτική, θα σε ρωτήσουν και εσύ τι έκανες στα χρόνια σου ποιητή, τι είδες στα χρόνια σου ποιητή. Όπως θα ρωτήσουμε και τι βλέπεις στα χρόνια του ο καλεσμένος μας ο επόμενος, ο κύριος Μάριος Παναγιώτης Ευθυμιόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, επικεφαλής του Strategy International. Χαίρετε κύριε Ευθυμιόπουλε.
2: Γεια σας, καλησπέρα και στους δύο.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Εσείς τι βλέπετε, γιατί εμείς επειδή βλέπουμε εδώ, εσείς μπορεί να έχετε μια παραπάνω αίσθηση, πληροφόρηση δεν ξέρω αν έχετε, να μας την πείτε μακάρι, για το τι θα γίνει, γιατί ξέρετε, στο παραπέντε λέμε πάμε σε συμφωνία, στο ακριβώς πέφτουνε πύραυλοι, τώρα στο και πέντε δεν ξέρω που είμαστε, τώρα δεν ξέρω τι κάνουμε.
2: Εγώ θα ήμουν λίγο υπομονετικός. Θα περίμενα λίγο, θα σας εξηγήσω γιατί. Υπάρχουν ορισμένα δεδομένα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια πολύ πολύ λεπτή γραμμή. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο μια ανακήρυξη ή του στυλ είμαστε κοντά. Πολλές φορές έχουν βρεθεί κοντά και προσέξτε, όχι μόνο στην πολεμική περίοδο τώρα, στο παρελθόν των 15 χρόνων. Λοιπόν, δεν είμαι εντελώς σίγουρος, μάλιστα υπήρχαν και κάποιες διαψεύσεις για κάποια ζητήματα και στις αραβικές χώρες για απελευθέρωση κάποιων κονδυλίων που κρατάνε τα Εμιράτα, ας πούμε, σε σχέση με το Ιράν. Υπήρχε μια επίσημη διάψευση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εμένα μου φαίνονται πολύ λεπτές υποθέσεις. Είναι προφανές ότι ο δυτικός κόσμος θέλει να λήξει αυτή η κατάσταση όσο γίνεται πιο γρήγορα και όσο γίνεται πιο ανώδυνα πέραν από αυτή την καταστροφή που έχει γίνει. Τα πράγματα όμως περιπλέκονται λίγο, ακόμα και με το παγκόσμιο. Λίγο πριν διάβαζα μάλιστα ότι υπήρχε μια δολοφονία, λέει, ενός ανθρώπου έξω από το προπονητήριο, έξω από την παρουσία της ομάδας του Ιράν. Κάτι περίεργο συμβαίνει. Έχει να κάνει, πιστεύω, με δύο πράγματα. Όπως και το είπα, πρώτον είναι το παγκόσμιο ποδοσφαίρο και το δεύτερο είναι το χρηματιστήριο. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, γιατί επί του εδάφους επίσης τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τόσο στην θαλάσσια κατάσταση, χθες έγιναν κάποια μικροεπισόδια, όπως επίσης κάποια γεγονότα τα οποία δεν καλύπτονται στον εναέριο και χερσαίο κομμάτι γύρω από το Ιράν. Επίσης τώρα, όσο αφορά την ίδια τη συμφωνία, μου φαίνει λίγο περίεργο να απελευθερώσουν τα μισάλια από τα 24 δισεκατομμύρια ή να κάνουν επενδύσεις 300 δισεκατομμυρίων. Πολλά δισεκατομμύρια από εδώ, πολλά δισεκατομμύρια από εκεί. Φαίνεται ότι προσπαθούν να εξαγοράσουν τη συνείδησή του για να παραδώσουν το πυρηνικό. Το πυρηνικό αυτοί δεν το παραδώσουν. Και εδώ είναι το πρώτο αγκάθι, το σημαντικό, ας πούμε. Το δεύτερο σημαντικό αγκάθι είναι με ποιο καθεστώς μιλάς. Δηλαδή, μιλάς με τον Καλιμπάφ, μιλάς με τον Μουστάμπα. Ο Μουστάμπα πού είναι?
0: Υποτίθεται ότι τα ξένα δίκτυα μεταδίδουν ότι οι Ιρανοί λένε πως αυτή η συμφωνία ή το draft, ή όπως θέλετε πείτε το, και προφανώς δεν είναι, λέμε, συμφωνία ειρήνευσης αλλά και κυρίας για να προχωρήσουν, είναι, λέει, σύμφωνη όλη η Ιρανική ηγεσία. Φαντάζομαι το όλοι απαντάει στον προβληματισμό σας.
2: Είναι σύμφωνη όλη η ηγεσία, αυτοί που θέλουν να επιβιώσουν, ας πούμε.
0: Ναι, φαντάζομαι και οι κανονικοί και οι άλλοι, οι πιο σκληροί. Όχι.
2: Οι πολίτες, είναι λογικό να θέλουν να απελευθερωθούν από τα δεσμά ενός μιας εμπόλεμης κατάστασης που είναι τραγική για αυτούς. Και είναι πολύ φυσιολογικό όμως η πολιτική ηγεσία, η οποία δεν είναι πολιτική ηγεσία δυτικών προτύπων, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, έχει να αποδώσει κάποια ζητήματα σε σχέση με τις τρομοκρατικές ομάδες, την Φατάχ, τις Μπολάχ, τους Χούτι, τις απειλές των Χούτι. Τι έγινε, ξεχάσαμε τις απειλές των Χούτι την προηγούμενη εβδομάδα, που ενώ όσο υπάρχουν διαπραγματεύσεις λένε δεν θα περνάνε τίποτα και θα τους καταστρέψουμε όλους και θα καταστρέψουμε τους Αμερικανούς, το Ισραήλ, όλο τον κόσμο, όλο, ας πούμε. Αυτά τα πράγματα δεν σβήνονται έτσι μόνο μιας. Λοιπόν, πρακτικά τι θέλω να δω. Καταρχήν την ίδια την απόφαση που θα γίνει η συμφωνία. Από ό,τι βλέπω είχα δει για μια Κυριακή για Γενέβη. Αν υποτίθεται ότι θα γίνει η συμφωνία στη Γενέβη, εγώ θέλω να δω μετά την υλοποίηση. Υπάρχουν πρακτικά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Καταρχήν το Ιράν δεν έχει Swift Code. Άρα πώς θα γίνει η μεταφορά των χρημάτων αυτών και ποιος θα τα πάρει, ποιος θα τα ελέγξει. Και σας το ξαναλέω, υπάρχει επίσης ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι επί το πλείστον, πέραν ότι αυτή η συμφωνία μιλάει περισσότερο για το Ορμούζ, είναι μια συμφωνία την οποία είχε ανακοινώσει εξ αρχής ο Τραμπ ότι μαζί είναι σύμφωνες και χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Ομάν. Άρα δεν είναι μόνο δύο μέρη τα οποία συμφωνούν, είναι πολυμερή. Και τι συνεπάγεται βεβαίως αυτό για το Ισραήλ. Δηλαδή το Ισραήλ θα σταματήσει, αμφιβάλλω 1000% ότι θα σταματήσει το Ισραήλ. Πιθανώς να μην κάνει ανοιχτά πολεμικές όπως είναι τέτοιες. Κάποιες δολοφονίες όμως θα συνεχίσουν να υπάρχουν, γιατί έχουν ταχθεί ότι θα εξαλείψουν το καθεστώς. Πουδενή το ίδιο το καθεστώς δεν πρέπει να μείνει. Τώρα οι Αμερικανοί ήθελαν να φύγει εκ των έσω. Θα φύγει εκ των έσω. Ποιος θα μπει σαν ηγέτης του Ιράν? Αυτές είναι οι αρχικές, τα αρχικά ερωτήματα. Δεν είναι μόνο τώρα, αυτή τη στιγμή. Άρα φαίνεται ότι θέλει διακαώς να φέρει μία λύση και νομίζω ότι αν θέλετε ακόμα πιο πρακτικά, είμαι της άποψης ότι θα βλέπετε τέτοιου είδους ανακατατάξεις, έστω και αν υπάρχει συμφωνία σήμερα, θα δείτε ότι για να μπορέσει να αρχίσει να υλοποιείται θα πάρει τουλάχιστον ένα μήνα αυτό το πράγμα. Άρα αυτό που είχα πει αρχικά και τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός, ότι θα πάει μέχρι τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, έχει μία περίπτωση, ας πούμε, πρακτικής χρήσης και αλήθειας πάνω σε αυτό. Και από εκεί και πέρα θα μπούμε σε μία οικονομική και πολιτική ανακατάταξη γεγονότων και δεδομένων, τα οποία δεν είναι αλληλένδετα απαραίτητος, αλλά θα υπάρχει μία κρίση, ας πούμε, τοπικού περιεχομένου που θα έχει και κάποιο αντίκτυπο στην Δύση σε σχέση με την παγκόσμια ναυσιπλοεία, γιατί μια συμφωνία τέτοια θα πρέπει να είναι μια διεθνή συμφωνία και δεν είναι εύκολο να υπάρξει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε επικεντρωθεί απέναντι στον εγωισμό του Πρόεδρου Τραμπ, που θέλει να φέρει μια λύση με κάποιον από εκεί, από το Ιράν, για να το πουλήσει πολιτικά, γιατί έχει αρχίσει πολιτική καμπάνια στις ΗΠΑ. Δεν μου φαίνεται εύκολο έτσι απλά να υπάρχει μια συμφωνία. Και εν τέλει, να σας πω το εξής. Οι διαπραγματεύσεις, οι μυστικές, γίνονται σε 3-4 διαφορετικά σημεία του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα και ερωτήματα που είναι ακόμα πιο ουσιαστικά σε σχέση, ας πούμε, με το στρατιωτικό κομμάτι, σε σχέση με τους φρουρούς επανάστασης, σε σχέση με τις τρομοκρατικές ομάδες ίδιες, με την προσπάθεια του Ιράν να ελέγξει κάποιο σιητικό κομμάτι μέσα στο Ιράκ. Αυτά δεν θα λυθούν με μια συμφωνία, άντε να έρθει αύριο. Γι' αυτό λέω, είμαι επιφυλακτικός πάρα πολύ αυτή τη στιγμή.
1: Ποιος βάζει αυτή τη στιγμή νερό στο κρασί του για να γίνει αυτή η συμφωνία, από την άποψη ότι...
0: Κανένας.
2: Κανένας.
1: Και πώς θα συμφωνήσουν?
2: Γιατί είναι εγωιστικά, είναι το έχω ονομάσει στρατιωτική διπλωματία.
0: Μα συγγνώμη, αν πάμε σε μια συμφωνία, κάποιος δεν θα έχει αυτό που λέει Κασιανή. Δεν θα κάνει μισό βήμα πίσω, και οι δύο θα έχουν κάνει.
2: Να το πάρουμε πολύ ξερά. Οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή, αν ανοιχτεί η αγορά του Ιράν, ανοίγεται μια καινούργια δυνατότητα μιας παγκόσμιας επένδυσης.
0: Όχι, δεν λέμε για την επόμενη μέρα, για την επόμενη μέρα έχετε δίκιο. Αλλά ας πούμε ξεκινούσε ο πόλεμος. Αν το πούμε χοντρά για εμάς τους πολίτες, όχι για σας τα ξέρετε. Σαν το που είπε η Κασιανή. Ήθελε να κάνει πόλεμο για τα πυρηνικά. Πρώτον, διαψεύστηκε ως πυρηνικός κίνδυνος το Ιράν. Ένα. Δύο. Με το ουράνιο δεν φαίνεται να γίνεται τίποτα.
2: Πώς διαψεύστηκε ακριβώς? Πώς διαψεύστηκε τα εργαστήρια και η έκθεση του
0: ατομικής συνεργάτες του Τραμπ δεν παραιτήθηκαν λέγοντας ότι τα στοιχεία δεν είναι ακριβή?
2: Τα στοιχεία δεν είναι ακριβή για ένα πλήρες οπλικό σύστημα, όχι ότι δεν
0: υπάρχουν. Ναι, γι' αυτό λέω, για πλήρες, ναι.
2: Η διαφορά.
0: Ναι, ότι δεν απαιτεί.
2: Δεν θα φτάσουμε στο σημείο που θα έχει πλήρες πυρηνικό όπλο.
0: Προφανώς, ναι.
2: Τα πυρηνικά εργαστήρια υπάρχουν ή είναι από...
0: Ναι, υπάρχουν, ναι.
2: Αυτό πρέπει να παραδοθεί.
0: Εάν δεν παραδοθεί, όμως έχει δίκιο, Κασιανή. Έχει βάλει νερό στο κρασί του.
1: Κάποιο το έχει βάλει νερό στο κρασί.
2: Έχουν βάλει, κοιτάξτε, δεν είναι ανταλλάξιμα προϊόντα.
0: Προφανέστατα και το Ιράν θα κάνει. Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο.
2: Να σας πω λίγο το αποτέλεσμα. Πείτε ότι υπάρχει. Ξέρετε τι θα γίνει. Θα βγει το Ιράν, θα πει κερδίσαμε. Θα βγει η Αμερική, θα πει κερδίσαμε. Γιατί μιλάμε ότι.
0: Και θα βγει κάποιο άλλο και θα πει φταίει η διαιτησία σαν τα ελληνικά ντέρμπι στο μπάσκετ.
2: Θα μπουν οι αραβικές χώρες και θα πούνε: εγώ θέλω να μου πληρώσει το αεροδρόμιο στο Κουβέιτ που μου βάλει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Δουλειές να έχουμε.
2: Ναι, δουλειά σίγουρα υπάρχει. Για τον τομέα ασφάλειας, στρατηγικής και ανοικοδόμησης και υποδομών, όσο θέλεις. Από εκεί και πέρα όμως, ο πολιτικός εγωισμός αυτός δεν σταματάει. Δηλαδή, θα δείτε ότι με το παραμικρό που θα βγουν οι Ιρανοί να πούνε ναι, μεν, αλλά θα το τραβήξει ο άλλος πίσω. Και θα το δείτε. Δίνω 5, παίρνω 6. Αυτό είναι πολιτικός εγωισμός. Στη διαπραγμάτευση. Κανονικά λες, έχουμε 10 ζητήματα να συζητήσουμε, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε 3 ο ένας, 3 ο άλλος και τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε, κάτι θα πάρεις, κάτι θα δώσεις. Δεν είναι αυτή η διαπραγμάτευση. Είναι διαπραγμάτευση του στυλ. Θα κάνεις αυτό που σου λέω, θα σου δώσω και κάτι παραπάνω, αν δεν το κάνεις θα σε βομβαρδίσω. Και αυτό το πόσο που θα σου δώσω δεν θα σου αρκεί για να κάνεις ανοικοδόμηση, ούτε πολιτικά θα μείνεις. Α, παρεπιπτόντως, αν θέλεις, μπορώ να τραβηχτώ και να σε εξολοθρέψουν οι υπόλοιποι. Εννοώντας δηλαδή τους Ισραηλινούς.
0: Ναι.
2: Εγώ αυτό το βλέπω εγωιστικό. Είναι μια εγωιστική πολιτική. Από εκεί και πέρα, το Ιράν το ίδιο θεωρεί, προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι το momentum που κερδίζουν πολιτικά, ότι μπορούν αυτή τη στιγμή να βομβαρδίσουν οποιαδήποτε χώρα σε περίπτωση που τραβηχτούν. Και το κάνουν την προηγούμενη εβδομάδα με το Κουβέιτ. Και μάλιστα ήμουν στο Ντουμπάι όταν έγινε αυτό. Και ξέρετε τι συνεπάγεται αυτό για την τοπική αγορά επιτοπλίστων εκείνη τη στιγμή. Πάρα πολλά. Εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια, χαμένα κάθε μέρα για οποιαδήποτε αραβική χώρα με τη ζημιά που γίνεται. Αυτό είναι εγωισμός. Και όχι εγωισμός, πολιτικός εγωισμός, είναι σε απειλό ότι μπορώ να το κάνω. Και προσέξτε, να σου πω και το τρισχυρότερο. Πείτε το εξής. Πείτε ότι αυτή τη στιγμή περνάει του Ιράν και υπάρχει συμφωνία. Άλλες χώρες σύμμαχοι του Ιράν που κατηγορήσαν αυτή την εβδομάδα Ελλάδα, Γαλλία, Κύπρο και Ισραήλ, ποιος σου λέει ότι δεν μπορούν να κάνουν την ίδια πολιτική τώρα που έχουν δει υπηρετικούς λιπηράβους.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ήρθε η ώρα να ανησυχούμε και εμείς προς τα εδώ.
2: Πρέπει να προσέξουμε πώς θα έρθει μια συμφωνία, όχι δεν είναι απαραίτητα ανησυχητικό με την έννοια του στρατιωτικού κομματιού, αλλά με τις απειλές και μόνο φτάνει για να φέρεις, ας πούμε, πολιτική ανισορροπία, ας πούμε, σε ορισμένα κράτη. Μπορεί να βγαίνει να λες απειλώ την τάδε χώρα επειδή έτσι μ' αρέσει. Γιατί αυτό κάνει η Τουρκία, ας πούμε. Και αυτό το κάνει η Τουρκία γιατί παίρνει μαθήματα από το Ιράν και έχει αδράξει και την ευκαιρία να το κάνει, έτσι.
0: Κύριε Θημιόπουλε, επειδή είσαστε καλός φίλος της εκπομπής, αν και ξέρω ότι παίρνετε την Real News, αύριο υπάρχει ένα ενδιαφέρον κομμάτι, το πρώτο θέμα. Έχει ενδιαφέρον για αυτό που είπατε για τους πιθανούς κινδύνους της Δύσης. Ότι οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο, δείτε το και θα τα ξαναπούμε.
2: Θα χαρώ πολύ να τα πούμε και να το διαβάσω και να το δούμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μάριος Παναγιώτης Ευθυμιόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, επικεφαλής του Strategy International. Το είπα τραγουδιστά, όπως ο Ρογκάκος, έτσι δεν το λέει. Έτσι, το κάνει τραγουδιστά, πιτσικάτα το λέει.
1: Αχ, αυτό με τα πιτσικάτα δεν το έχω καταλάβει τι είναι.
0: Τα θέματα, τα πιτσικάτα. Τα πικάντικα.
1: Α, τα πικάντικα.
0: Ναι.
3: Energy 94,2. Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκτέων. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
4: Ελεγκτέων. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
5: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
6: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
5: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
6: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
5: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
6: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο 26410-27137.
6: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
8: Περισσότερα στο onassis.org σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάση Ντόβη, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Νούση, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσει Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγο, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο πραγματοποιεί το Ισραήλ. Είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις εγκαίνωσης για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Κοριτσάκι μόλις 18 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από ανακοπή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Σχήνο Λουτρακίου. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και εναέρια μέσα. Περισσότερα στο real.gr. Τραγικό εργατικό δυστύχημα στη βιομηχανική περιοχή της Σύντου στη Θεσσαλονίκη, με θύμα 56χρονη, η οποία φέρεται να συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 20 στην Κομωτινή και 27 στη Ρόδο.
15: Μιντέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στον Κηφισό, από Περιστέρι έως Εγάλεο και στο ύψος της Ριζούπολης, ανατμήματα σε Μεσογείο, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος.

Το 2016 ο Μίλτος Πασχαλίδης έγραψε το άλμπουμ Περσίδες από τις 14 έως τις 23 Αυγούστου. Έγραψε σε 9 μόλις μέρες ολόκληρο το άλμπουμ του κατά τη διάρκεια περιοδίας. Το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο είναι και ο τίτλος του άλμπουμ, που είναι οι Περσίδες, το εμπνεύστηκε όταν ήταν σε μια συναυλία στην Κύπρο και κοίταγε τα πεφταστέρια του Αυγούστου και τον ενέπνευσε το μάταιο του να κάνει ευχές όταν πέφτουν τα αστέρια.

0: Με ανησυχεί η κατάστασή σου, στο λέω ευθέως και δημοσίως. Από το Μενιδιάτη στον Πασχαλίδη είναι μία απόσταση. Σήμερα είναι σαν τον καιρό. Μία βρέχει, μία γαζέλιο. Κάτι έχεις.
1: Δεν έχω κάτι.
0: Έχουν χαλάσει εργοστασιακές σου ρυθμίσεις.
1: Όχι, άκουσα να δεις. Δεν πρέπει να βάζουμε ταμπέλες.
0: Αχ, να τα έχει
1: μας
0: χαλάσει.
1: Μας αρέσει το τραγούδι σαν τραγούδι χωρίς να το τοποθετούμε σε οποιαδήποτε κατηγορία. Μας αρέσουν τα τραγούδια, όχι οι κατηγορίες τραγουδιών.
0: Αχ, ο Θεέ μου, τι ακούω. Η Κατερίνα, η φίλη μας από την Πάτμο, φτιάχνει, λέει, μακαρονάδα με κυμά. Μπυρίτσα, το περιμέναμε.
1: Μπυρίτσα, εντάξει.
0: Και 40. Έχει 7 μποφόρ και μελτέμι. Τι λες, καλοκαιρινή μέρα. Το κλειδί στην πόρτα. Μην τα λες αυτά, μην τα λες αυτά. Θυμίζει και τη Βύση με το κλειδί. Λοιπόν. Ναι, Real Blogger, όντως γι' αυτό ήταν πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, αλλά με ανησύχησε. Με τη μετάπτωση. Από Μενιδιάτη σε Πασχαλίδη είναι κάτω, παιδί μου, είναι τεράστια απόσταση.
1: Να σου πω κάτι όμως. Η Βάσια Κούτρα που έχει διαδεχθεί την Εύου Γιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Εκείνη μου το είπε.
1: Μπήκε μέσα με τη.
0: Εκείνη μου το είπε.
1: Με
0: τη
1: αδυναμία μου, αγάπη μία μου.
0: Ναι, αλλά εκείνη μου το είπε τι έπαθε. Και είπα από Μενιδιάτη σε Πασχαλίδη, εκείνη το είπε.
1: Συγγνώμη, ρε κοπελιά, μαζί δεν έχουμε πάει συναυλίες του Πασχαλίδη. Άλλο αυτό. Μαζί δεν έχουμε πάει και στα μπουζούκια. Άλλο κι αυτό.
0: Να μιλάς στο μικρόφωνο.
1: Μιλάς στο. Α, συγγνώμη, κυρία Βουτσά, έπαθε τώρα πανικό.
0: Εγώ φεύγοντας από την εκπομπή σε λιγάκι.
1: Ναι.
0: Μα δεν θα πω ότι θα κάνουμε φεύγοντας. Πρώτα έχουμε το καλεσμένο, μη μας περιμένει. Γιατί μπορεί να έχει αέρα εκεί πέρα. Μην τον πάρει και ο αέρας με τα μελτέμια του Αιγαίου.
1: Σας υποσχεθήκαμε ότι θα συνδεθούμε με ένα τόπο που έχει πολύ ωραία θάλασσα και πολύ καλό φαγητό και όχι μόνο. Και είναι ο Δημήτρης Λιανός, στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Κύριε Λιανέ, γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Χαίρομαι που σας ακούω. Πράγματι έχει αρκετό αέρα και εδώ στο κεντρικό Αιγαίο. Νάξου έχει πάνω από 7 μποφόρ, είναι δροσερά.
0: Ωραία, ωραίος καιρός για σέρφ είναι αυτός, αφενός.
2: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε, το αναφέρετε, γιατί η Νάξος έχει αρκετές σχολές σέρφινγκ, όχι μόνο η Νάξος, αλλά είναι γνωστοί εδώ και πράγματι έχουν σήμερα απολαμβάνουν οι λάτρεις των θαλασσίων σπορ τη θάλασσα.
0: Δήμαρχε, μια που το πήγαμε έτσι, από κίνηση, εννοούμε τουριστική, δεν εννοούμε στους δρόμους, σε τι φάση είμαστε τώρα και τι περιμένετε?
2: Εμείς είμαστε σε σχέση με τα περσινά δεδομένα, είμαστε ανεβασμένοι πάρα πολύ, αρκετά, δηλαδή η αύξηση στις αφίξεις είναι, αγγίζουν τα διψήφια νούμερα, πράγματι έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο, που είναι πολύ ευχάριστο αυτό για την τοπική οικονομία και θεωρούμε ότι έτσι θα εξελιχθεί και το υπόλοιπο καλοκαίρι. Η Νάξου τώρα μεγάλο νησί, όπως το λέτε, πολύ καλό φαΐ που της δίνει πλεονέκτημα μεγάλο με τα τοπικά προϊόντα σε τίμιες τιμές, να είναι πολύ σημαντικό έτσι να σεβόμαστε τους καταναλωτές και βέβαια με όλα αυτά τα φυσικά στοιχεία, τα εξαιρετικά, το ανάγλυφο του εδάφους, τις παραλίες εξαιρετικές, έχει αρκετά και μνημεία ιστορικά, διαχρονικά.
0: Ναι, βέβαια, έχει, ναι, ναι.
2: Έχει να δώσει δηλαδή στον επισκέπτη πάρα πολλά πράγματα. Και βέβαια οι άνθρωποι και οι κλιματολογικές συνθήκες εξαιρετικές. Ακόμα και αυτό τώρα το βοριαδάκι του Αιγαίου είναι πολύ σημαντικό γιατί παρόλο που λάμπει ο ήλιος και δεν δημιουργεί αυτό το τρομακτικό καύσωνα ή τη στάση λιποθυμίας που βλέπεις σε άλλες χώρες βέβαια που είναι πιο τροπικές οι κλιματολογικές.
0: Καλά, νωρίς είναι ακόμα. Θα έρθουν και συνθήκες λιποθυμίας το καλοκαίρι, μην ανησυχείτε. Ωραία, καλό είναι αυτό τουλάχιστον που έχετε κίνηση και για το νουσί, για τους επαγγελματίες και λοιπά. Καλό είναι. Από προβλήματα τα οποία όσες φορές έχουμε μιλήσει μαζί ή και άλλες φορές και με τον κύριο Καπούνη και λοιπά, δηλαδή νερό, υδροδότηση, φράγματα, τι άλλο είχαμε πει? Προϊόντα.
2: Έχουμε γενικά θέματα με τις υποδομές, είναι γεγονός. Παραδείγματος χάρη τώρα το θέμα του νερού τα τελευταία χρόνια δεν παρουσιάζονται προβλήματα. Έχουμε εγκαταστήσει προσωρινά κάποιες μονάδες και πάμε για οριστική τοποθέτηση μονάδων αφαλατώσεων τα παιδινά, στις τουριστικές περιοχές του νησιού είναι πολύ σημαντικό και δεν παρουσιάζονται διακοπές, καθόλου διακοπές τα τελευταία χρόνια. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Φυσικά χρειάζονται και άλλα έργα και περισσότερα σε αγωγή μεταφοράς νερού, γιατί αναπτύσσεται, δεν είναι μόνο αναπτύσσεται τουριστικά, γιατί αυξάνονται και οι κλίνες, αυξάνονται και τα σπίτια, αυξάνονται και οι επιχειρήσεις και ξέρετε καλύτερα, καταλαβαίνετε καλύτερα τον κύκλο πώς δουλεύει. Χρειάζεται, υλοποιούνται, δηλαδή εμείς βοήθησε και πάρα πολύ και τους αγρότες, γιατί η Νάξος έχει έτσι το πλεονέκτημα, το σημαντικότερο σε σχέση με τα άλλα νησιά εδώ, τα ακτινοτροφικά και τα αγροτικά προϊόντα που τις δίνουν μεγάλη υπεραξία έτσι, και εδώ πέρα, που όμως απαιτούν πολύ νερό. Και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και φέτος, όχι εφέτος, γιατί μετά από δύο χρόνια είχαμε αρκετές βροχές, ειδικά το Μάρτι, οπότε η παραγωγή ακτινοτρόφικη, οι αγρότες, να το πω έτσι, βοηθήθηκαν πάρα πολύ για να κινηθεί, να περάσει το 2026. Ήταν πάρα πολύ σημαντικές οι τελευταίες βροχοπτώσεις για τον εμπλουτισμό του υπόγειου ορίζοντα. Από εκεί και πέρα τα φράγματα έχουν εγκατασταθεί για το μεγάλο φράγμα του Καλαριού που φέρονται και οι αγρότες, ο κύριος Καπούνης, έχει κατασταθεί ο εργολάβος. Θεωρούμε ότι θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί έστω με πολλά χρόνια καθυστέρηση τα επόμενα δύο έτη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά χρειάζονται και έργα επίσης, όπως είναι η ολοκλήρωση των έργων που γίνεται στο αεροδρόμιο της Νάξου, ειδικά τα κτηριακά του. Χρειάζονται ένα δεύτερο λιμάνι Νάξου, είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να ισορροπήσει και να ηρεμήσει και η χώρα της Νάξου. Το νοσοκομείο της Νάξου, ένα σημαντικό έργο στο Νότιο Αιγαίο, είναι το μοναδικό έργο για την θωράκιση της δημόσιας υγείας που γίνονται επιπλέον 5.000 τετραγωνικά μέτρα, γίνεται επέκταση, μια σημαντική επέκταση, γιατί για μας τους νησιώτες το θέμα της υγείας είναι πολύ ευαίσθητο, επειδή λόγω της εδαφικής ασυνέχειας όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που μπορεί να προκληθούν και βέβαια επιδεινώνονται με την έντονη εποχικότητα, δηλαδή αλλιώς έχεις να διαχειριστείς ένα πληθυσμό με 20.000 κατοίκους.
1: Αυτό
2: και αλλιώς
1: ήθελα να συζητήσουμε, ναι. Δήμαρχε, αν το νησί και οι υποδομές του αντέχουν αυτή την αύξηση του τουρισμού που μας περιγράψατε προηγουμένως.
2: Κοιτάξτε, επειδή τώρα η Νάξου είναι μεγάλο νησί, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει υλοποίηση ενός προγραμματισμού, όπως είπαμε, το λιμάνι και κάποια άλλα πράγματα, επειδή το νησί είναι μεγάλο. Δηλαδή τώρα είμαι στην, έκανα και μια φωτογραφία, την ανάτησα, στην περιοχή στο Καστράκι της Νάξου, νότια, μετά τη Μικρή Βίλα. Και παρόλο την κίνηση που μου λένε όλοι οι επιχειρηματίες και επαγγελματίες ότι είμαστε ένα μήνα μπροστά, μου λένε, δηλαδή πες ότι οι σπράξεις τους και η κίνηση είναι η αντίστοιχη μέρα του Ιουλίου του 2025, παρόλα αυτά η ακτογραμμή εδώ δεν είχε ούτε έναν κολυμπητή. Μεγάλες παραλίες. Τι θέλω να πω, να καταλήξω. Η Νάξος έχει όγκο, είναι μεγάλο νησί. Τι θέλει η Νάξος? Πρέπει να κλείσουν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Αυτά τα σχέδια πρέπει να ολοκληρωθούν για τα νησιά μας, για να οριστικοποιηθούν οι χρήσεις γης και για να περιοριστεί η δόμηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όσο πιο γρήγορα ολοκληρωθούν αυτά τα σχέδια και θεσμοθετηθούν και βγουν τα προεδρικά διατάγματα που προβλέπει η νομοθεσία, θα επωφεληθούν και οι επόμενες γενιές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να πω ότι, δηλαδή,
1: και με αυτό να κλείσουμε, Δημάρχε.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή, το κουφονίσι μας που ανήκει στο Δήμο μας είναι σε αναλογικά, έχει πιο πολλά κτίρια από ότι την Νάξου σε μέγεθος, προσέξτε έτσι, αν συγκρίνουμε μέγεθος και δόμηση του νησιού. Η Νάξου ακόμα είναι, παρουσιάζεται η ένταση στη χώρα της Νάξου και στις παραλίες Αγίας Άννας και Άγιο Προκόπη. Παρ' όλα αυτά, με ένα καλό προγραμματισμό και με το εργαλείο που λέγεται τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, φυσικά θα προστατευτούν αυτές οι περιοχές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον τουρισμό, γιατί χάρη στον τουρισμό παραμένουν κάτοικοι στα νησιά, έτσι, και δραστηριοποιούνται και είναι πολύ ευχάριστο να αυξάνονται, να μεγαλώνουν, έτσι, να μεγαλώνουν οι τοπικές κοινωνίες.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημαρχέ.
0: Να είστε καλά, Δημαρχέ, ευχαριστούμε.
2: Καλό σας μεσημέρι, εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Λιανός, Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3: Real FM.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε, φίλε. Δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τι έχεις στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
13: Όταν κοιτάς από ψηλά,
14: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
15: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
19: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά και δεν σας έχουμε πει για τον διαγωνισμό του Real FM αυτή την εβδομάδα. Ο Real FM λοιπόν και η Manessis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα, 6 ημέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας, με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή, 5 διανυκταρεύσεις δηλαδή, σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manessis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manessis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δίνουμε και ένα κλιματιστικό inverter 9000 BTU από την MyTherm με τεχνητή νοημοσύνη, ενεργειακή κλάση Α3+, σε ψύξη και θέρμανση και ως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Για πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας μπαίνετε στο mytherm.gr. Και δίνουμε και 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Με την Seajets στάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Seajets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει μεθαύριο, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μανούνιφλη και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Αυτό είναι το τελευταίο τραγουδάκι. Θα είναι ο Σκαλιρής, αγάπη καλοκαιρινή, γιατί συνδυάζει και βροχή, που λέει έπιασε βροχή, και το καλοκαίρι.
0: Και τη ρομαντική. Οπότε, σου διάθεση.
1: Κυρίως αυτό. Λοιπόν, παιδιά, εμείς σας αφήνουμε. Για 2 ώρες σας κάναμε παρέα. Οι Blue Rangers.
0: Ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης.
1: Η κυρία Κασιανή Βραχά.
0: Η κυρία Κατερίνη Βουτσά, την ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν απέναντί μας. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο και η Βουγγιώτη. Στα δελτία ειδήσεων, η Χρυσή Εκκλησιώτη που θα έρθει τώρα για το δελτίο στις 2.
1: Και μετά για 3 ώρες ο Γιώργος Κολοκοτρώνης με πολύ και καλή ελληνική μουσική. Δικό σας τηλεφωνήματα στον αέρα. Υπάρχει μπόλικη επικαιρότητα. Και ο 5ος τελικός του.
2: Energy. 94,2. Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου. Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
3: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
2: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
3: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
2: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
3: Τέντες παραδείσεις.
2: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 58 314.
3: Και στο τριχονίδα travel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
6: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
6: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
6: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
6: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
8: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.
9: Μα Ίντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ίντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ίντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Ίσως αύριο. Τώρα, μεταξύ μας, ό,τι μπορείς να κάνεις σήμερα, μην το παρατάς για αύριο, γιατί μετά αρχίζει και μαζεύεται η κατάσταση κτλ. Αν είσαι και λίγο αναβλητικός, ας να πάνε. Λοιπόν, Νίκος Απέργης, Ίσως αύριο, και βεβαίως το τραγούδι του είναι που αλλού, εδώ, στο ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart στη χώρα μας, το ελληνικό Top 40, στην θέση νούμερο 40. Καλωσορίσατε στο επίσημο Airplay Chart της Ελλάδας. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος. Θα είμαστε μαζί και τούτη εδώ την εβδομάδα, όπως κάθε εβδομάδα άλλωστε χρόνια τώρα. Μαζί για 2 και 2 ώρες, 2 ώρες σήμερα, 2 ώρες αύριο, για να ακούσουμε συνολικά τα 40 κορυφαία ελληνικά τραγούδια. Σας έχω καινούρια κομμάτια από Γιώργο Κακοσέο, από Έλλη Κοκκίνου, από Γιώργο Σαμπάνη κτλ. Και μιας και ανέφερα τη φίλη μου την Έλλη, πάμε την ακούσουμε με το καινούριο της τραγούδι. Τι σου χρωστάω στο 39.

0: Αυτό ήταν το καινούριο τραγούδι του Γιώργου Κακοσέου. Η προσωπική μου εκτίμηση, πολύ ωραίο κομμάτι και πρέπει να πάει καλά. Θυμίζει το καλό ελληνικό κομμάτι ή αν θέλετε το καλό ελληνικό τραγούδι από το παρελθόν. Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα στο 37. Μία δεσούλα πιο κάτω είχαμε την Ιουλία Καλυμάνη με το «Εξαίρεση εσύ» στο 38 και έρχεται ο Νίκος Μακρόπουλος με το «Σε θέλω παράφορα» στο 36.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς

0: Energy 94,2.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.

0: κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Γιάννης Πλούταρχος. Δεν γίνεται. Τι μου θύμισε ο τίτλος τώρα. Μου θύμισε μια ιστορία πριν από κάτι μήνες. Είχε χαλάσει τηλεόρασή μου. Φέρνω ένα τεχνικό κτλ. Του λέω: μπορώ να το κάνουμε έτσι. Μου λέει: δεν γίνεται. Μου λέει: δεν γίνεται. Καλά, του λέω: άστο. Έπιασα εγώ ίδιος τηλεόραση στα χέρια και τελικά γινότανε και έφτιαξε. Άσχετο, αλλά μου ήρθε εμένα τώρα. Λοιπόν, Γιάννης Πλούταρχος, δεν γίνεται στο νούμερο 35. Όλα γίνονται. Μία δεσούλα πιο πάνω. Στο 34 όνειρο θα είναι ξανά ο Θοδωρης Φέρης και έρχεται και η ξελογιάστρα Ήβη Αδάμου στο 33.

Αυτός φυσικά ήταν ο Ηλίας Φρετός, μας τραγούδησε «Τα μάτια μου». Πώς λέμε, τα μάτια μου, τα μάτια σου 14, τα μάτια μας 14, κάπως έτσι. Στη συνέχεια σας έχω βεβαίως αυτό που σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, το καινούριο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη με τίτλο «Τι θέλω εγώ με σένα», είναι στο 31. Κώστας Ιτόπουλος θα είναι σε λίγο και πάλι μαζί σας με το ελληνικό Top 40 σε λίγη ώρα, για να πάμε να δούμε τι έχουμε στην θέση νούμερο 30. Κάντε λίγο υπομονή.

0: 90,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Θέλετε στυλ, τιμές, έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
7: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
8: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Να είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι φίλες. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40, στο δεύτερο μέρος. Κώστας Ζητόπουλος στην παρεούλα σας. Αυτό ήταν το σαφάρι στο οποίο μας πήγε η Ρία Ελληνίδου, το κομμάτι της στη θέση νούμερο 30. Τώρα, Λένα Ζευγαρά ακολουθεί και μετά Αναβίση. Η Λένα στα Μαύρα Φεγγάρια στο 29 και στο 28 εξαίρεση. Ένα κομμάτι βέβαια που είχε πάει και στην κορυφή με την Άννα.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Αυτός ήταν ο συνονόματος Κωνσταντίνος Αργυρός, Νερό, στην θέση νούμερο 27. Και τι διάβαζα χτες, το διάβαζα προχθές. Έγινε ξανά μπαμπάς με το καλό. Μια χαρά. Συμπαθέστατος παρεμπιπτόντος ο Αργυρός, πρέπει να σας πω. Κωνσταντίνος Αργυρός, λοιπόν, στη θέση νούμερο 27. Τώρα, και την καρμπή στη συνέχεια. Υποσυνείδητος, το 26.

0: Radio 102.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410-27137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
7: Λέγε Γιώργο.
6: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
7: Όχι.
6: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
7: Όχι.
6: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
7: Όχι, λέμε ρε Γιώργο.
6: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
7: Πού να το ξέρω.
6: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
7: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Αεκάρα.
6: Τι το λες. Ωραίος Αεκτζής είσαι.
8: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy, Energy 94,2.
9: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Τι παραδείσω σου.
10: Έλα παιδό. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
13: Πλάς, πλάς, πλάς.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Εντάξει, δεν μπορεί όλα στη ζωή να είναι τέλεια, η αλήθεια είναι αυτή. Α, αυτό είναι το ένα. Αλλά τι να κάνουμε κιόλας. Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια. Στο νούμερο 25 το τραγούδι του και έρχεται το δεύτερο κομμάτι που σιγά σιγά ανεβαίνει από τον Νίκο Μακρόπουλο. Η επίθεση τώρα είναι στο 24.

Αυτός βεβαίως ήταν ο Νίκος Απέργης, μας τραγούδησε αυτά τα χίλια. Και στην θέση νούμερο 22, μια δεσούλα πιο κάτω, ο Νίκος Οικονομόπουλος με το Όπου και Αν Πας, το νούμερο 23. Και μόλις τώρα είδα ότι πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες. Πρέπει να σας ευχαριστήσω. Κώστας Ιτόπουλος ήταν στην παρέα σας με το ελληνικό Top 40 και την IFPI και το Media Inspector βεβαίως. Και αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί για να ακούσουμε καλέ τι άλλο. Από το νούμερο 20 μέχρι το νούμερο 1. Εδώ, αύριο και πάλι την ίδια ώρα. Φιλάκια πολλά, να είστε πάντα καλά.

0: Ήξερες ότι στον Energy 942.
1: Αλήθεια, ξέρεις πόση ώρα περνάς το χρόνο σου online? Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι θα περάσουμε 6,5 περίπου χρόνια από τη ζωή μας σερφάροντας το διαδίκτυο. Μάθε επίσης ότι το ίντερνετ έχει βάρος και μάλιστα συγκεκριμένο 50 γραμμάρια, αφού τόσο υπολογίζονται ότι ζυγίζουν τα ηλεκτρόνια που κινούνται στο ίντερνετ ανά πάσα στιγμή.
2: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
10: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
9: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
10: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
9: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
10: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
9: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
10: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
9: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7. Πή για τέσσερις. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
11: Music and Stars with Michael.
12: Και τώρα ο παρουσιαστής σας, Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
13: Welcome, welcome φίλες και φίλοι. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος και σας καλωσορίζω στο Music and Stars. Για 2 ώρες θα σας κρατήσουμε συντροφιά με τα 20 κορυφαία ξένα hits σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κορυφαίες ατάκες από τους πιο δημοφιλείς celebrities, επιτυχίες από το παρελθόν, live εκτελέσεις και το μουσικό μας quiz. Παρέλαση αστέρων και σήμερα από την εκπομπή. Αναμένουμε σε λίγο τους Zayn Malik, Barack Obama, Drew Barrymore, Jennifer Lawrence και όπως πάντα ένα ξεχωριστό όνομα για το τέλος. Είναι όλα έτοιμα, ξ

0: Music and Stars.
1: Music and Stars, το Top 20 αυτής της εβδομάδας ξεκίνησε με Tyler και Channel στο νούμερο 20. Στο 19 είχαμε Benassi Bros και Hit My Heart. Σε πολύ λίγο θα φιλοξενήσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι ο Robbie Williams. Τον υποδεχόμαστε με το 18 του chart Ed Sheeran και Azizam.

0: Music and Stars.
1: Viral έγινε ένα απόσπασμα από stand-up παράσταση του Robin Williams το 2012. Το show του, στο οποίο ο εκπληκτικός κωμικός σατήριζε τον Donald Trump, έλεγε στην παράσταση: «Ο Donald Trump παίζει μονόπολη με αληθινά κτίρια, είναι ένας τρομακτικός άνθρωπος». Σε άλλο σημείο έλεγε: «Και αυτά τα μαλλιά, Θεέ μου, πιστεύω ότι ο Donald είναι τα μαλλιά του. Το σώμα είναι απλώς το σύστημα συντήρησης για τα μαλλιά».
2: Donald Trump is the Wizard of Oz. He is the guy. It's a man. He plays Monopoly with real fucking buildings. This is a scary man. And that fucking hair, my God. I believe the hair is the Donald. I believe that's it. I believe the body is a maintenance system for the hair. He goes home at night going, we're home. Hey, fuck it, let's get out of here now.
0: Music and Stars with Michael. Number 17.
1: Το Top 20 τρέχει προς το νούμερο 1 και εμείς θα φιλοξενήσουμε σε λίγο τον Zayn Malik. Στο μεταξύ, πάμε να ακούσουμε στο 17 του chat Bad Bunny και Nueva Yol.

0: Music and stars.
1: Για το δώρο που έκανε στην κόρη του μίλησε το πρώην μέλος των One Direction, Zayn Malik, αποκαλύπτοντας πως της έδωσε $500 όταν έχασε το πρώτο της δοντάκι, με αποτέλεσμα η μητέρα της, Gigi Hadid, να του κάνει παρατήρηση. 33 ετών, είπε χαμογελώντας, νομίζω ότι της έδωσα λίγα παραπάνω χρήματα από την νεράιδα των δοντιών. Της έδωσα $500. Ήταν το πρώτο της δόντι και η μαμά μου είπε ότι μην κάνεις τέτοια. Αλλά νομίζω ότι δουλεύω πολύ σκληρά και πρέπει να μπορώ να δίνω στο παιδί μου ό,τι θέλω.
2: How much money from the tooth fairy?
3: How much are we talking?
2: 500 quid.
3: Yeah. Zane?
2: It's her first tooth.
3: Hold on.
2: And her mom gave me about it and I was like, at the end of the day, like, I work my ass off and like, I should be able to give my kid what I want to give her, you know?
0: Music and stars, number 16.

0: Music and Stars with Michael.
1: Είναι το Music and Stars, είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είμαστε στο νούμερο 16 και ακούσαμε Κάτσι και Γκαμπριέλα. Σε λίγο θα μπουν στο στούντιο της εκπομπής Drew Barrymore, Barack Obama και πολλά άλλα κορυφαία ονόματα της Showbiz. Αυτό είναι το νούμερο ένα viral τραγούδι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ο Ρούζελ το έκανε πάλι και έκανε το θαύμα του και μας μεταφέρει στην εξωτική Τζαμάη.

0: Music and Stars with Michael.
1: Ξαμεχούζελ μπαμπάμ και ας θυμηθούμε ποιο ήταν νούμερο ένα τραγούδι σε αυτήν την εκπομπή τέτοιες μέρες πέρσι. Ήταν η Lola Young με το Messi.

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με ελαιοκαρίδες και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες. Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
0: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
2: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
0: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
2: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
0: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
2: Τέντες παραδείσεις.
0: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26 410 48 685. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
0: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Music and Stars.
1: Ακούσαμε Tate McRae, Sports Car στο νούμερο 14 και αμέσως μετά νούμερο 13, Άγγι και Μελόντια. Την Ελληνίδα μέσα της ξύπνησε η Drew Barrymore σε νέα διαφημιστική καμπάνια. Η δημοφιλής ηθοποιός και ο Orlando Bloom είναι τα πρόσωπα της διαφήμισης εταιρείας ταξιδιών. Η Barrymore και ο Bloom εμφανίζονται καθισμένοι σε ένα τραπέζι ενώ γύρω τους επικρατεί γιορτινή ατμόσφαιρα. Σε μια στιγμή ενθουσιασμού, η ηθοποιός σηκώνεται, σπάει το πιάτο και φωνάζει «Όπα!» με τον Orlando Bloom απέναντί της να την κοιτάζει με απορία.
2: Was that part of the show? Music and stuff.

0: Music and Stars with Michael.
1: Άκουσαμε τέλειου Sims, Bad Dreams στο νούμερο 12 και κάνουμε επιτόπου στροφή στον χρόνο. Στα βραβεία Grammy του 2022 το βραβείο για το τραγούδι της χρονιάς απονέμεται στον Bruno Mars και το συγκρότημα Silk Sonic. Το κομμάτι που θυμίζει παλιές καλές εποχές της μαύρης μουσικής της δεκαετίας του 70 λέγεται Leave the

0: music and stars.
1: Μόλις άκουσαμε Ray και Where is my husband. Μέχρι τώρα είχαμε στο chat 20 Tyler Channel, 19 Benassi Bros, Hit my heart, 18 Ed Sheeran, Azizam, 17 Bad Bunny, Never Y'all, 16 Katsi Gabriela, 15 Jonas Blue, Edge of Desire, 14 Tate McRae, Sports Car, 13 RG Medusa, Melodia, και στο 12 Teddy Swims, Bad Dreams. Όσο για τους καλεσμένους μας, σε λίγο μπαίνουν στο στούντιο μεταξύ των άλλων Barack Obama, Matt Damon και μια εμβληματική ξαντιά για το τέλος της εκπομπής. Νιούς και Στάρ, και σας έχουμε το πρώτο μας live. Η Σαμπίνα Κάρπεντερ μας επιφυλάσσει μια έκπληξη. Τραγουδάει τη μεγάλη της επιτυχία Man Child μαζί με τις πασίγνωστες κούκλες του Muppet Show.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Πάρτι στο μπαλκόνι. Ναι, τώρα είναι η εποχή και φτιάχνουμε για τους καλεσμένους και ένα τέλειο γκακαμόλε. Πλούσιο σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και καλά λιπαρά με ξυλοκομμένο κρεμμύδι, ντομάτα, αβοκάντο και πιπεριές. Με τα λαχανικά που μας δίνει ο Ιούνιος δηλαδή. Καλή διασκέδαση.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 11 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
7: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.

0: πολυκαταστήματα Chic, οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
5: Music and Stars Number 10.

0: Music and Stars with Michael.
1: Άκουσαμε Ζέινα, Ζανανντό στο νούμερο 10. Είμαστε και πάλι μαζί στην πιο γκλάμπουρη εκπομπή του ραδιοφώνου, το Music and Stars. Και ήρθε η ώρα για το quiz μας με τίτλο Βρείτε το ψέμα. Θα ακούσετε άγνωστα γεγονότα από την καριέρα ενός διάσημου καλλιτέχνη ή συγκροτήματος. Όλα είναι πραγματικά εκτός από ένα. Για να δούμε αν θα το βρείτε. Ξεκινάμε αμέσως με το διάσημο DJ του quiz μας που είναι ο Γάλλος Χούζελ. Και αυτά είναι τα τέσσερα πράγματα που σίγουρα δεν γνωρίζετε για εκείνον. Έτοιμοι, πάμε. Γεγονός νούμερο 1. Είναι αυτοδίδακτος. Παράτησε το σχολείο στα 17 του χρόνια και ασχολήθηκε με τη μουσική και την παραγωγή δουλεύοντας πάνω στον υπολογιστή του. Γεγονός νούμερο 2. Προτού γίνει διάσημος, δούλεψε για 10 χρόνια παίζοντας σε κλαμπ επί 6 ώρες κάθε μέρα. Γεγονός νούμερο 3. Το κομμάτι που τον έκανε διάσημο, η διασκευή του πασίγνωστου Μπέλα Τσάο, το ετοίμασε μόλις σε μία ώρα. Γεγονός νούμερο 4. Ειδικεύεται σε έθνη κομμάτια που ακούει στα ταξίδια του στο εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την εποχή δουλεύει πάνω στη διασκευή πασίγνωστου λαϊκού άσματος Ματουμπάλα του Στέλιου Καζατζίδη. Ποιο είναι το ψέμα? Σε 10 δευτερόλεπτα έρχεται η απάντηση. Ο χρόνος ξεκινάει να μετράει από τώρα. Ακόμα και τη Ματουμπάλα θα μπορούσε να την κάνει mega hit, αν την ήξερε βέβαια. Εμείς πάντως θα τον ακούσουμε στην πρώτη μεγάλη επιτυχία, το remix του

0: Music and Stars with Michael.
1: Μας έβαλε σε σκέψεις ο Μπαράκ Ομπάμα. Ο 64χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι πεπισμένος ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν, αλλά πρόσθεσε ότι δεν έχει δει κανέναν με τα ίδια του τα μάτια. Υπάρχουν, αλλά δεν τους έχω δει, είπε ο Ομπάμα. Και δεν κρατούνται στην, πώς τη λένε, στην περιοχή 51, εκτός αν υπάρχει μια τεράστια συνωμοσία και την έκρυψαν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
2: Are aliens real?
3: They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it?
2: Area 51.
3: Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the President of the United States.
0: Music and Stars with Michael, number 9.

0: Music and Stars with Michael.
1: Μόλις ακούσαμε στο νούμερο 9 The Weeknd, Cry for Me, στο 8 Magic, Master Jefferson και Life is so simple. Ο ταλαντούχος παραγωγός Michel Deluge επιστρέφει δυναμικά με ένα καινούριο hit που σίγουρα θα συζητηθεί. Μετά την καλοκαιρινή επιτυχία του Sexy Love, ο Michel Deluge μας παρουσιάζει το νέο remake του κλασικού κομματιού της δεκαετίας του 80, Cause You Are Young.

0: Music and Stars with Michael.
1: Music and Stars τρέχει ακάθεκτο. Έχουμε ήδη φτάσει στο νούμερο 7 όπου ακούσαμε Damiano David και The First Time. Όσον αφορά τους Stars, μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει Robin Williams, Zayn Malik, Drew Barrymore και Barack Obama. Ο Matt Damon αποκάλυψε ότι έχασε περίπου 15 κιλά για τις ανάγκες του ρόλου του που είχε, του Οδυσσέα δηλαδή, στην ταινία Οδύσσια του Christopher Nolan. Ο ηθοποιός εξήγησε: «Συνήθως το βάρος μου κυμαινόταν από 84 έως 90 κιλά. Καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων ήμουν στα 75 κιλά. Δεν υπήρξε ξανά τόσο αδύνατος από το Λύκειο. Χρειάστηκε πολλή προπόνηση και μια πολύ αυστηρή διατροφή, εξηγώντας πως ύστερα από συμβουλή του γιατρού έκοψε την γλουτένη, την οποία αποφεύγει μέχρι και σήμερα».
2: Nice. There we go.
3: How about it?
2: All right. It's been so long since I've had gluten, I can't tell if it's good or not. So that's a good sign.
4: It's working.
0: Music and Stars with Michael, number 6.

0: 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Τώρα το καλοκαίρι μαζί με τη ζέστη έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-58-314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
8: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
9: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
10: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
0: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
11: Λέγε Γιώργο.
0: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
11: Όχι.
0: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
11: Όχι.
0: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
11: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
0: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
11: Πού να το ξέρω.
0: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
11: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Αχελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
0: Τι μου το λες, ωραίος αεξής είσαι.
12: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy, Energy 94,2.
13: Music and stars number 5.
14: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Music and stars.
1: Ακούσαμε Alex Warren, Ordinary στο νούμερο 5, David Guetta, Taylor Swift, Gone Gone Gone στο νούμερο 4 και Taylor Swift, The Fate of Ophelia στο νούμερο 3. Ήρθε η ώρα για το δεύτερο live του Music and Stars. Η Dua Lipa ανεβαίνει στη σκηνή των Grammys για να τραγουδήσει 3 hits back to back. Training Season, Dance the Night και Houdini.

0: Music and Stars with Michael.
1: Ακούσαμε Michelle Deluz, Sexy Love, στο νούμερο 2 του σημερινού chart. Λίγο πριν φτάσουμε στο νούμερο 1, ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε την τελευταία μας star που είναι η Paris Hilton. Το τι άκουσε η ξανθιά star δεν λέγεται. Η Hilton είχε την ιδέα να δημοσιεύσει ένα βίντεο στο οποίο κάθεται μαζί με το μικρούλι του γιο, τον Phoenix, στο τραπέζι του φαγητού και κάποια στιγμή ο μπέμπις ακούγεται να βρίζει. Τι είπε, στον ρωτάει η μαμά και πεθαίνει στα γέλια. Ωστόσο οι haters την κατηγόρησαν ότι έχει παραμελήσει την ανατροφή του παιδιού της.
2: Did you just hear that?
3: It's on video.
2: What did you just say?
4: Crack.
0: Music and Stars.
1: Φτάσαμε στην κορυφή. Ο Κέιτο κατακτά το νούμερο 1 με το Turn the Light.

0: Music and Stars with Michael.
1: Ήταν το Music and Stars και ήρθε η ώρα του αποχωρισμού μας. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, σας ευχαριστώ για την παρέα. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Thank you. Bye bye.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
6: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
7: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
6: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.gr.

0: Τι είσαι εσύ, το όνομά σου πρώτα.
1: DJ Bill Cell, Cell, Bill Cell.
0: Πώς?
1: DJ Bill Cell, Cell, Bill Cell.
0: Δεν είναι όνομα αυτό, το κανονικό σου.
2: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε πρόεδρε.
1: DJ Bill Cell, Cell, Cell. In the mix, in the mix, in the mix.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
2: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
7: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
7: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή. παιδί δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
9: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
8: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
9: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
8: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
9: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
8: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
9: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
8: Τηλέφωνο 26410-27-137.
9: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια. Σχολείο τέλος. Και τώρα αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-57-778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
10: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
11: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα.
12: Κάθε ώρα
11: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
12: Energy.
11: 94,2.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
1: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
2: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
1: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
2: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
1: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
2: Τέντες παραδείσεις.
1: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
8: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
9: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
10: Οι καλύτεροι DJs
11: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
12: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
11: Energy 94,2.
13: 94,2.
10: Οι DJs του Energy 94,2
11: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
10: Δυναμώστε!
11: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ.
14: Tune in. Club time.
15: It's club time. Club time.
14: On Energy.
11: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
10: Συντονιστείτε.
16: Wait a minute.
17: Hear this.
18: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
19: Disc jockey.
20: Disc

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της Μεσογειακής Μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τυμπάνα, που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-0-32-163. Τούρκας. Ποιότητα και

0: Μπράβος. Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποθήτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
5: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
6: Λέγε Γιώργο.
5: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
6: Όχι.
5: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
6: Όχι.
5: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
6: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
5: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
6: Πού να το ξέρω.
5: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
6: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Αχελώ στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Εκάρα.
5: Τι το λες. Ωραίος Άιξης είσαι.
7: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Δυναμώστε.
1: Δυναμώστε. Turn on. Tune in. It's club time.
2: It's club time.
1: Club time. On energy.
2: 3, 2, 1, 0.
3: Energy mix. Energy mix. Energy mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-58-314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά. Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
9: Οι καλύτεροι DJs
10: στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Energy 94,2.
9: Οι DJs του Energy 94,2
10: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Wait a minute.
1: Hear this.
2: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
3: Disc jockey.
4: Disc

Κακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy 94,2.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
0: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
0: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
0: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
0: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
0: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια. Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778. Και στο www.mikriathlites.gr. Για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
0: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα,
7: κάθε ώρα
6: είναι η μουσική σου ενέργεια.
7: Energy,
6: Energy 94,2.
0: Οι καλύτεροι DJs
8: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
7: Energy 94,2. 94,2.
8: Οι DJs του Energy 94,2
7: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
8: Δυναμώστε!
7: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ.
9: Turn on. Tune in. It's club time.
10: It's club time.
9: It's club time. On Energy.
11: 3, 2, 1, 0. Ignition.
12: Energy mix. Energy mix.
13: Sakis Bouzdounis.
14: Energy mix.
15: Energy mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop.
16: Non-stop.
15: Energy mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Παρτί στο μπαλκόνι. Ναι, τώρα είναι η εποχή και φτιάχνουμε για τους καλεσμένους και ένα τέλειο γκακαμόλε. Πλούσιο σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και καλά λιπαρά με ξυλοκομμένο κρεμμύδι, ντομάτα, αβοκάντο και πιπεριές. Με τα λαχανικά που μας δίνει ο Ιούνιος δηλαδή. Καλή διασκέδαση.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 11 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
7: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
8: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
9: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
10: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
11: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την

0: Οι καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
1: Energy 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Δυναμώστε!
1: Δυναμώστε, γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ.
3: Summer Mix by Valentino. Non-stop.

0: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
1: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος, όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
2: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω? Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
1: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές? Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις τραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
8: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
7: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
8: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
7: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
8: Τέντες παραδείσεις.
7: Τηλέφωνα 2641 034 378 και 6972 169 70.
9: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
10: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
11: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
12: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
13: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
14: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρματα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
15: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
16: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
17: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
18: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
19: Λέγε Γιώργο.
18: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
19: Όχι.
18: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
19: Όχι.
18: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
19: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
18: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
19: Πού να το ξέρω.
18: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
19: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Εκάρα.
18: Τι μου το λες. Ωραίος αεξής είσαι.
20: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
21: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: ξεκινάει. Energy.
1: Non-stop music. Non-stop music.
2: Valentino.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίων. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίων. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
5: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.

0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
3: Οι καλύτεροι DJs
4: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
5: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
4: Energy 94,2. 94,2.
3: Οι DJs του Energy 94,2
4: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
3: Δυναμώστε.
4: Δυναμώστε, γιατί η διασκέδαση στον Energy

0: Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
5: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
6: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
7: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
6: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
8: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
9: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
10: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410 27 137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
6: Ψ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
12: Λέγε, Γιώργο.
11: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
12: Όχι.
11: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
12: Όχι.
11: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
12: Όχι, λέμε ρε Γιώργο.
11: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
12: Πού να το ξέρω.
11: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
12: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
11: Τι μου το λες. Ωραίος Αϊτζής είσαι.
13: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2.

0: πάρτι ξεκινάει. Energy.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
1: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο, πρωί. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Η ώρα είναι 11 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: ψυχές. Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: ξεκινάει. Energy.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
2: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: ξεκινάει.
1: Energy.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
5: Κάθε ώρα
4: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
5: Energy.
4: 94,2.
6: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: πάρτι ξεκινάει.
1: Energy.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Energy 94,2.
1: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Λέγε Γιώργο.
1: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
2: Όχι.
1: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
2: Όχι.
1: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
2: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
1: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
2: Πού να το ξέρω.
1: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
2: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
1: Τι μου το λες. Ωραίος ΑΕΚΖΙΣ είσαι.
0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
3: Turn on.
4: Turn on.
3: Tune in.
4: Tune in.
3: It's club time.
4: It's club time.
3: Club time. On Energy.
5: Energy Mix.
6: Energy Mix.
5: Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
7: Συντονιστείτε.
8: Wait a minute. Wait a minute.
9: Hear this.
10: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
11: Disc jockey.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
1: Συντονιστείτε.
2: Wait a minute.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Energy Mix. Energy Mix. Sakis Bouzdounis. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κάκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.

0: Wait a minute. Wait a minute. Hear this.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey.

Κακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: δεν κολλάνε. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
3: Κάθε ώρα
2: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.